3 και 6. Αντένες FM.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Κοίτα, χθες ήταν η μέρα σου.
2: Ναι.
1: Σήμερα είναι η μέρα όλων των
2: υπολείπων.
1: Ημών. Έτσι, εντάξει. Πάντα θες να ξεχωρίζεις, αλλά τέλος πάντων. Άντε.
2: Ό,τι μπορώ.
1: Γεια σας, παιδιά. Έφτασε η Παρασκευή. Μια μέρα που τέλος πάντων για πολλές και πολλούς, το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, σημαίνει φτιάχνω βαλίτσες
2: και χαίρετε.
1: Χαιρετάω, λέει, και φεύγω. Μπράβο, καλά θα κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ.
2: Ναι,
1: πάντα, παρέα σας. Με το 2 σε τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση της παραγωγής, και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Λοιπόν, τι έχεις να πεις γι' αυτό, δεν είναι υπέροχο?
1: Έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία είδηση.
0: Αυτό έγινε στην Wuhan, στην Κίνα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Πολύ γνωστή εταιρεία, δεν θέλουμε να την πούμε. Μπράβο της.
1: Μία
0: όμως
1: πολύ γνωστή εταιρεία καλλυντικών πάντως, αντί για να έχει τα προϊόντα της ομορφιάς, γέμισε τα ράφια της, γέμισε όλα τα ράφια και τα αντικατέστησε με βιβλία από γυναίκες συγγραφείς, τα οποία, που είναι και το πιο σημαντικό, διατίθενται δωρεάν. Απλώς πας και το παίρνεις.
0: Τέλειο, τέλειο. Το Women's Library, λέει, αποτελεί την παράδοση χρόνων. Το έχουν ξανακάνει.
1: Βεβαίως.
0: Με τη φετινή θεματική των αναγνωσμάτων να έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα και τη λειτουργία του ως μια γέφυρα σύνδεσης μεταξύ προσωπικού, εσωτερικού μας κόσμου και όσων που, άλλων που μοιραζόμαστε προς τα έξω.
1: Α, αυτά είναι πολύ ωραίες κινήσεις.
0: Πολύ σημαντικό, έτσι. Μπράβο τους. Μεγάλη εταιρεία.
1: Μεγάλη
0: πραγματικά
1: εταιρεία. Λοιπόν. Αλλά μία ακόμα καλύτερη κίνηση.
0: Ναι.
1: Γυναίκες άντρες τώρα, δεν το
0: συζητάμε.
1: Συζητάμε.
0: Ναι.
1: Είναι οι ανώτερες χώρες Α, αν σας ενδιαφέρει το μακιγιάζ, η κομμωτική ή το σχέδιο μόδας.
0: Έτσι. Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Ναι, γιατί όχι. 2-10-41-20-7-14
1: 2-10-52-79-500
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalpha.gr.

0: Λοιπόν, δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου,
1: ναι,
0: ότι οι τσάντες Hermes Birkin, ξέρεις, ναι, οι γνωστοί,
1: οι γνωστές,
0: μπορεί να σε βγάλει έτσι και κάπως από τα χρέη, ε.
1: Μπορεί, αν δεν την ανοίγεις.
0: Τώρα βέβαια εξαρτάται πόσα χρωστάς.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γιατί εμένα από το μυαλό μου, παιδιά, δεν μπορεί να περάσει ότι μεγιστάνας επιχειρηματίας να χρωστάει 27 δις.
1: 27 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, αγάπη μου, τι έκανες.
1: Πραγματικά τι έκανε όμως.
0: Κι όμως υπάρχει. Και είναι καταδικασμένη σε ισόβια
1: γυναίκα.
0: Ναι, η Τρόγκ Μιλάν.
1: Ναι.
0: Η οποία βεβαίως βλέπει τα πολυτελή περιουσιακά της στοιχεία ένα-ένα να φεύγουν. Μεταξύ των οποίων είναι και οι τσάντες της.
1: Απληθυντικός.
0: Η Hermes Birkin. Ναι.
1: Α, αυτά είναι.
0: Καθώς λέει, οι αρχές του Βιετνάμ επιχειρούν να αποζημιώσουν τα θύματα μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης. Η 69χρονη εκτείει σήμερα δύο ποινές ισόβιας.
1: Δύο ποινές.
0: Για το κεντρικό της ρόλο σε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο μέσω του οποίου η ίδια και οι συνεργοί της απέσπασαν περίπου 44 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Πόσο χαζή ήταν η γύρω, δηλαδή.
0: Monkey business, φιλενάδα. Monkey business.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, ο Κρίστοφερ Νόλαν θα έχει κρεμάσει μούτρα.
1: Κανονικά όμως. Μαύρες πλερέζες.
0: Δεν το περίμενε να τη βρει από αυτό.
1: Και ειδικά από αυτό.
0: Έτσι. Μιλάμε φυσικά για το Michael.
1: Την αυτοβιογραφία.
0: Ναι, του Michael Jackson. Το οποίο, παιδιά, ξεπέρασε το Oppenheimer.
1: Στα έσοδα.
0: Ναι. Η πρώτη εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Γιατί και το Oppenheimer ήταν βιογραφία, έτσι. Το φιλμ για το βασιλιά της Pop συνεχίζει να γράφει ιστορία με έσοδα μέχρι στιγμής 977 εκατομμύρια και still counting.
1: Και ανεβαίνει,
0: έτσι. Στόχος είναι το ένα δις να το ξεπεράσει, θα το ξεπεράσει νομίζω. Το νέο αυτό ορόσημο λέει έρχεται λίγες εβδομάδες αφού το Michael ξεπέρασε γιατί μωρέ.
1: Το Bohemian Rhapsody.
0: Ναι, το οποίο ως μουσική τέλος πάντων ταινία είχε κάνει 911 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει. Λοιπόν,
1: να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά τα έσοδα ποιοι τα παίρνουν?
0: Η παραγωγή, αγάπη μου. Ποιος
1: μόνο
0: τα παίρνει?
1: Μόνο η παραγωγή,
0: εγώ.
1: Τίποτα. Εντάξει. Η οικογένεια δεν παίρνει κάτι?
0: Πάει, ναι, σίγουρα. Και σε δικαιώματα πάνε.
1: Ακόμα το στρέφει, ακόμα.
0: Βέβαια.

0: Αυτό κι αν είναι. Ρε φίλε, δηλαδή.
1: Αυτό έχει μεγάλη πλάκα.
0: Για πες. Για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το φετινό Found Report της Αμερικάνικης Unclaimed Baggage, είναι μια εταιρεία που συγκεντρώνει αυτά που μένουν στα αεροδρόμια και δεν τα ζητάει κανείς.
0: Ναι.
1: Η τελευταία λίστα των ευρημάτων αποδεικνύει ότι πραγματικά δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να αφήσεις, δηλαδή και να ξεχάσεις το αεροδρόμιο.
0: Εγώ θα μείνω στο τελευταίο, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουν ξεχωρίσει ένα ρομπότ που χρησιμοποιούταν σε βιομηχανικό περιβάλλον. Ένα βιολογικό γόνατο.
0: Βιονικό γόνατο. Ναι, από αυτά τα μέλη τέλος πάντων.
1: Ένα χρυσό και διαμαντένιο δοντικό κόσμημα. Σπαθιά σαμουράι. Επιχρυσωμένα μπαστούνια γκολφ, mm-hmm. μια στολή με λησοκομείας,
0: ναι.
1: και ένα ξύλινο didgeridoo, που είναι παραδοσιακό πνευτόργανο των αβορίγινων της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Σε άλλες περιπτώσεις οι αποσκευές έκρυβαν μία τσάντα σε σχήμα βατράχου, μία γιγαντιέ λούτινη χίνα, ούτε θέλω να σκεφτώ γιατί θα τη χρησιμοποιούσανε,
0: ναι.
1: κονσέρβες σαρδέλας και ποντικό φάρμακο.
0: Η πεθερά έλειπε. Δεν την ξεχάσανε. Λοιπόν, okay, ωραία αυτά που μας λες. Τώρα όμως θα σε πάω εγώ σε κάτι άλλο πολύ πιο χρήσιμο. Και είναι και λίγο ρευματικό, αλλά είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά, παιδιά. Να έχουμε βοηθούς βρέφων υπιοκόμων με πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Και πού μπορούν να σπουδάσουν αυτό το πράγμα τα παιδιά?
1: Στις ανώτερες σχολές Α, φυσικά.
0: Έτσι. Αν θέλετε, καλείτε στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και καλή Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο βέβαια. Η είδηση μας έρχεται από το kinigesia.gr. Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση της άγριας πανίδας με 4 θηρεύσιμα είδη που απαντώνται και στην Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τα κράτη-μέλη επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία για το τριγώνι, το ορτίκι, την κυνηγόπαπια και το σφυριχτάρι με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών τους και της βιωσιμότητας της θύρας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχει ο τεχνικός φάκελος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο οποίος περιλαμβάνει εκτενείς επιστημονικές μελέτες, πληθυσμιακά δεδομένα και στοιχεία παρακολούθησης των ειδών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος ξεπερνά τις 1.200 σελίδες και αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στο αρμόδιο Υπουργείο, αποτελώντας βασικό εργαλείο στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να καθορίσουν το περιεχόμενο της νέας ρυθμιστικής απόφασης για το κυνήγι. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων θα επηρεάσει άμεσα το μέλλον του τριγωνιού, του ορτικιού, της κυνηγόπαπιας και του σφυριχταριού, τα οποία βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα Παρασκευής. Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Τώρα το εδώ είμαστε παίζεται. Δηλαδή το μισό μυαλό είναι αλλού.
0: Στο Σαββατοκύριακο εμείς. Οι άλλοι σε 15
1: μέρα.
0: Lucky you. Να περνάτε καλά. Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Για πες, τι έγινε σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 17 Ιουλίου δηλαδή, το 1998 γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης. Δεν έχουμε διεθνή δικαιοσύνη, αλλά έχουμε Παγκόσμια Μέρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, για πες.
1: Κάθε χρόνο γιορτάζεται αυτή η μέρα σαν σήμερα για να κάνει γνωστό, λέει,
0: ναι,
1: σε παγκόσμια κλίμακα, λέει,
0: ναι,
1: το σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης. Δηλαδή ότι μπορείς να απευθυνθείς στα δικαστήρια για γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου παγκόσμια.
0: Να αρχίσουμε να λέμε ποιες χώρες δεν.
1: Καλή αράχνες ξεσκονίζουν τώρα, τι συζητάς.
0: Για πες.
1: Μια φορά γιορτάζεται σήμερα.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα κάτι που έχει πραγματική αξία.
1: Για πάμε.
0: Πού θα βρεις, αγάπη μου, ένα καλό μηχανικό αυτοκινήτων, έναν αυτοματιστήρα, έναν θερμοϊδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο, ένα ψυκτικό.
1: Πού θα τον βρω?
0: Θα τον βρεις αν έχει σπουδάσει στις σχολές Α.
1: Μηχανοτρονική και τεχνικά επαγγέλματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορούμε να μάθουμε πολλές πληροφορίες αν τηλεφωνήσετε στο 210-41-27-14
0: ή στο 210-52-79-500
1: ή για να μάθετε και για τα προνομιακά δίδακτρα στο www.ekalpha.gr.
0: Okay. Hey, Billy, you there?

0: Εντάξει, σήμερα Παρασκευή έχουμε κάτι έτσι πιο.
1: Το έχουμε ρίξει έξω σήμερα.
0: Ναι, φίλε, εντάξει. Τι θα φάμε απόψε? Αυτά και άλλα πολλά μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr.
1: Έχει σώσει κόσμο.
0: Και εμένα προσωπικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξέρεις πόσα έχω κλέψει από εδώ.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, παιδιά, κουσκούς με κοτόπουλο. Καταπληκτική ιδέα.
1: Τέλειο.
0: Κουσκούς, κοτόπουλο ψητό ψιλοκομμένο. Παρασκευή. Ντοματίνια, συγγνώμη. Φέτα, παρακαλώ. Ελιές, ρίγανη και ελαιόλαδο.
1: Α, αυτά είναι.
0: Γλαμουριά.
1: Τώρα κατάλαβες.
0: Γλαμουριά.
1: Και βάζεις και δύο πιάτα από αυτό, βάζεις.
0: Βέβαια. Αλίμονο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Prey. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο ο Bono των YouTube το 2013, σαν σήμερα. Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά, και λοιπόν, τι έγινε σιγά.
1: Τι να τους κάνουμε, πες μου.
0: Υπάρχει, λέει, το Diva, ένα από τα πιο hot clubs στο Παρίσι, που επιτρέπει την είσοδο μόνο σε γυναίκες.
1: Αυτό σου λέω, τι να τους κάνουμε.
0: Εδώ και λίγο καιρό ένα νέο club έχει κάνει εμφάνιση στη Γαλλία. Είναι το sold out κάθε βράδυ club το Diva. Προσφέρει ποτό, χορό, ασφάλεια σε όλες τις γυναίκες.
1: Τρως κιόλας.
0: Ναι. Στο Diva Paris με 45 ευρώ έχεις δείπνο, open bar, πολύ χορό και απόλυτη ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Χρειαζόμασταν, λέει, μια βραδιά για τον εαυτό μας, ένα διάλειμμα από την κούραση της δουλειάς και της ανατροφής των παιδιών. Αυτό μεταξύ άλλων, λέει η Constance
1: Damincourt.
0: Ναι, μια από τις τρεις ιδιοκτήτριες. Εντάξει.
1: Γιατί μια χαρά, δεν περνάνε ωραία οι γυναίκες μεταξύ τους.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, οκ. Okay.
1: Εσείς να κοιτάτε, ρε
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Εσείς, σιγά. Σιγά. Ξέρεις πόσα κλαμπ υπάρχουν.
1: Εσείς για
0: που μας δέχονται.
1: Εσείς για πιτσόμπυρα.
0: Ναι, μετά όμως ψάχνεστε.
1: Μετά, ψαχνόμαστε λίγο. Μετά η αλήθεια είναι αυτή.
0: Okay.

0: καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, αλλά και σπουδές, σπουδές και η επαγγελματική αποκατάσταση, πολύ σοβαρό πράγμα.
1: Ναι, παιδιά, να οργανωθούμε.
0: Εντάξει, γιατί προσέξτε, εμείς δίνουμε ιδέα για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και δυνατότητα online φοιτησης όπως και διαζώσεις και με AI εργαλεία φοιτησης.
0: 210-52-79-500 τηλεφωνείτε, 210-41-27-14
1: ή με ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Και τώρα θα σε πάω σε κάτι το οποίο το διάλεξα σήμερα. Δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι από αυτά τα μπαπαμπούπα που ακούσαμε όλη τη βδομάδα.
1: Και ευχαριστηθήκαμε. Τι είναι?
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο βγαίνει από μία αναβίωση. Αυτή ήταν η αιτία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί η μελωδία της ευτυχίας επιστρέφει στο Broadway.
1: Α.
0: Μετά το 1998.
1: Ναι, είχαν χρόνια.
0: Ναι, το εμβληματικό έργο σε μουσική των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein και λιμπρέτο των Howard Lindsay και Russell Crouse προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στο Vivian Beaumont 23 Μαρτίου του 2027,
1: ναι,
0: στο Broadway,
1: ναι,
0: ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει 15 Απριλίου. Θα ήθελα να πάω ολικρινά.
1: Πάρα σύμβρο πολύ όμως, ε.
0: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Μαρία Ράινερ, έτσι, η οποία ήταν και υποψήφια Τόνι, και η Τζάσμιν Έιμι Ρότζερς, έκανε τον ντεμπούτο της αυτή στο Broadway πρωταγωνιστώντας την ταινία Boop το 2025. Είναι σημαντική, πραγματικά. Τέλος πάντων, να σου πω ότι θα ακούσουμε το τραγούδι από τη μελωδία της ευτυχίας. Τέλος πάντων, στα αγγλικά είναι The Song of Joy.
1: The Song of Joy. Α, ναι. Δεν είναι το ντορεμί.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Α, okay.
0: Εντάξει. Με αυτή την αξέχαση Mary Poppins, Julie Andrews.
1: Julie Andrews.
0: Αν έχετε δει το βίντεο, είναι το τραγούδι που τραγουδάει σε αυτό το καταπράσινο οροπέδιο.
1: Σωστό.
0: Μόνη της.
1: Επάνω στην Αυστρία.
0: Από το 1968 αυτή η ταινία.
1: Ναι.
0: Τότε που τα καλοκαίρια φιλενάδα καλή ώρα σαν τώρα, τα παιδιά δεν μαζευόντουσαν το βράδυ από τους δρόμους.
1: Αχ, τι μου θυμίζεις.
0: Για το κυνηγητό. Και τέλος πάντων οι γειτονίες γεμίζανε τα μπαλκόνια και έτσι, οι αυλόπορτες.
1: Και όλα τα παιδιά ήταν κάτω, ούτε για το φαΐ δεν γυρίζαμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις, χρόνια που πέρασαν, καλοκαίρια που πέρασαν. Ναι, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα.
1: Να μην κρατήσουμε.
0: Έτσι.
1: Να μην είμαστε μόνο
0: χωρίς να αρνούμαστε το σημερινό.
1: Έτσι. Καλά είναι για το σήμερα.
0: Έτσι. Αλλά θα μπορούσαμε ορισμένα να τα κρατήσουμε.
1: Άντε, ας τα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Και τελείωσε και αυτή η εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Και για πολλές και για πολλούς, ναι, ξεκινάει.
1: Ξεκινά τα όργανα.
0: Ναι, ρε φίλε. Παιδιά, αν ετοιμάζετε βαλίτσες και διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μας.
1: Κάντε και μια βουτιά για μας.
0: Ξεχάστε τα όλα. Ζήστε μεταξύ σας όμορφο καλοκαίρι όσο κρατάει αυτό. Λοιπόν. Και βεβαίως μην ξεχνάτε, εσείς που οδηγείτε τα βράδια ή ό,τι ώρα άλλη να είναι, δεν πίνετε μπυρόνια
1: ή δίνετε αλλού τα κλειδιά. Έτσι,
0: μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Από εμάς,
1: φιλιά πολλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

είναι απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Είναι Παρασκευή, είναι η ομορφότερη μας μέρα και είμαστε και σήμερα εδώ. Να πάμε τις επόμενες ώρες αυτής της πολύ ωραίας μέρας που ξημέρωσε. Παρέα, εδώ, στους 93,6.

0: Αχ, να βρούμε ένα κρεβάτι να ξαπλώσουμε κι εμείς. Παιδιά, θέλω να βομβαρδίσετε σήμερα το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια και δεν θέλω να τα χάσετε. Τι τραπέζια, τι φαγητά, τι άλλα δώρα.
1: Προσκλήσεις για
0: συναυλίες. Τι προσκλήσεις για συναυλίες. Όλα εδώ. Και φυσικά ελεύθερο ρεπερτόριο με τις παραγγελιές σας. Να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη την Παρασκευή μας. Γι' αυτό ήδη διαλέγετε τραγούδια, πρέπει να σας πω.
1: Ξέρεις τι πρέπει να βάλουμε όμως οπωσδήποτε?
0: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
1: Σίγουρα Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Ήταν το ένα από τα δύο που θα έλεγα.
0: Και τραγούδια με τη Μάρο Κοντού.
1: Και για τη Μάρο Κοντού.
0: Είσαι στο μυαλό μου. Είσαι, ετοιμάσει όλα.
1: Τα έχεις ετοιμάσει όλα. Λοιπόν. Γι' αυτό ρε φάδερ, όταν είσαι εδώ, νιώθω ξεκούραστη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Δάκης, θες την ελληνική version του Μαρίνα ή θες την ξένη version?
1: Τώρα το σκεφτόμουν αυτό το πράγμα χθες το βράδυ. Μα είναι από τις περιπτώσεις που μου αρέσουν και τα δύο το ίδιο.
0: Λοιπόν, εγώ έχω επιλέξει την ελληνική.
1: Ωραία,
0: μια και είναι Παρασκευή κιόλας. Ξεκινάμε με Μαρίνα και συνεχίζουμε για το ημίωρο των 9 με τη Μάρο Κοντού. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα.
2: Μου

0: Αυτή ήταν η Μαρίνα στην ελληνική βερσιόν λοιπόν, και ο Δάκης που μας γύρισε αρκετά χρόνια πίσω όταν έλεγε αυτό το ωραίο τραγούδι και τη διασκευή.
1: Τι ωραίο.
0: Ρόκο Γκρανάτα η κανονική. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λοιπόν, γιατί είπαμε θα δώσουμε και δωράρες σήμερα.
1: Ναι, σας
0: έχουμε
1: θέλω
0: πέμπτη
1: πολύ...
0: γιορτή σήμερα... τηγανητής πατάτας, αμπελόκηπους.
1: Γενικά πατάτας. Αλλά εσύ θέλεις την τηγανητή, εντάξει, το καταλάβαμε.
0: Τηγανητή πατάτα δωρεάν σε όλο τον κόσμο, σε αμπελόκηπους, σήμερα και αύριο.
1: Λοιπόν, και είδα χθες εκεί τα παιδιά στους αμπελόκηπους που προετοιμάζονταν, πήρα το δώσ.
0: Θες να βγάλω Πανταζόπουλο σήμερα να μας πει τι γίνεται και πόσες πατάτες έχουν καθαρίσει τα παιδιά.
1: Τόνοι πρέπει να είναι, σίγουρα.
0: Λογικά πρέπει να είναι τόνοι. Στο στρατό, σε έστελναν. Ήταν υπηρεσία η πατάτα. Καθαρισμός πατάτας, κανονικά.
1: Ωραία υπηρεσία είναι αυτή.
0: Βέβαια, υπηρεσία κανονική.
1: Δεν πιστεύω να μην σας άρεσε.
0: Πήγαινα κι εγώ, αφού καθόμουν. Καθάριζα καμιά πατάτα.
1: Άρα ξέρεις, γιατί δεν έχεις καθαρίσει καμιά φορά στο σπίτι.
0: Εγώ δεν έχω καθαρίσει πατάτα.
1: Πιο παλιά.
0: 100 χρόνια στο χωριό, ποιος σας έκανε πατάτες κάθε Κυριακή.
1: Πιο παλιά.
0: Πιο παλιά
1: τώρα
0: τι είναι, 100 χρόνια.
1: Όχι, εννοώ. Πιο παλιά τα έκανες, τώρα δεν τα κάνεις.
0: Πιο παλιά, να έρθετε μια μέρα στο χωριό, να σας κάνω το τραπέζι.
1: Α, στο χωριό πρέπει. Μόνο στο χωριό καθαρίζεις πατάτες.
0: Ναι.
1: Είναι. Δεν μπορείς. Καλυθέα, ας πούμε, δεν σου πιάνετε το χέρι.
0: Δεν με βολεύει η κουζίνα.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Στενή. Θέλω απλά εγώ. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ τι έχουμε αμπελόκηπους.
1: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ αμπελόκηπους έχουμε χαλκινομάνια.
0: Και μπράβο μας.
1: Και φυσικά, όπως είπαμε, δωρεάν πατάτες για όλο τον κόσμο.
0: Και αύριο Σάββατο.
1: Και αύριο έχουμε μουσικό ηχόχρωμα. Και ξανά δωρεάν πατάτες για όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Και φυσικά, μέγας χορηγός των εκδηλώσεων στους αμπελόκηπους, το Γιώτα Αθανάσιος Σιόζος.
1: Και εμείς σας δίνουμε και τραπέζι στους αμπελόκηπους. Έτσι, τραπέζι
0: σου,
1: για τέσσερις.
0: Πάμε τώρα και στα ωραία ακόμα.
1: Μπράβο.
0: Μέσα από την εκπομπή μας σήμερα διεκδικείτε και τραπέζι για 4 άτομα στους αμπελόκηπους.
1: Όχι μόνο δωρεάν η πατάτα δηλαδή από εμάς, δωρεάν όλο το τραπέζι σας από εμάς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, η Μένη, επιλογή τραγουδιού, και μπράβο σου Μένη, θα το ακούσεις μετά τις 9.30, γιατί μέχρι τις 9.30 λέμε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι με τη Μάρα του Γκοντού, να την τιμήσουμε κι εμείς από την εκπομπή μας. Παναγιώτης και Βαλάρη, καλημέρα σας και καλό που σου με υγεία. Γεια σου Παναγιώτη, την Παναγιώτη. Καλημέρα μας στο εξωτικό κεφαλάρι, το οποίο και αυτό της Αγίας Παρασκευής έχει γλέντια, έτσι.
1: Ναι.
0: Χαιρετώ και το φίλο το Στρατό. Γεια σου Στρατό μου, την καλημέρα μας. Και το Στελάκι, καλημέρα στους καλύτερους. Και εμείς θέλουμε καλημέρα στους καλύτερους, κύριε Στελάκι. Οδυσσέα, έχετε μαζί όλο το συνεργείο,
1: οκ. Okay.
0: Τέλεια. Τώρα πάμε λίγο για να ακούσουμε κάτι από Μάρο Κοντού. Ποιο πιστεύεις ότι είναι? Συνήθως τα λέει και με ντουέτα.
1: Δημήτρης Χόρν, Μάρο Κοντού, πες μια λέξη, νομίζω ότι.
0: Τι είπες ρε Έλληνα τώρα, τι είπες ρε. Είσαι μες στο μυαλό μου σήμερα.
1: Σήμερα ναι, μπορεί.
0: Αυτό το τραγούδι πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών ελληνικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Από το Αλίμονο στους Νέους βέβαια. 1961.
1: Με τον Δημήτρη Χόρνη, Μάρο Κοντού ξεκίνησε. Μετά έγινε ζευγάρι και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Εννοώ
0: και με τον Αλεξανδράκη.
1: Και με τον Αλεξανδράκη, φυσικά, ναι.

0: Γι' αυτό οι άνθρωποι μένουν και αιώνια, έτσι, μέσα από τέτοιες καταστάσεις.
1: Και είδα χθες το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, που αυτή τη στιγμή είναι σε περιοδία με τον θείασό του, στη λήξη της παράστασης. Είπε ότι σκεφτήκαμε με τον υπόλοιπο θείασο να σας ζητήσουμε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή, αλλά ανταυτού προτιμούμε να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι. Και ήταν πολύ συγκινητική στιγμή, έτσι, πολύ ωραία.
0: Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρες από Σαντορίνη.
1: Έλα, Χρήστο.
0: Χριστάρα.
2: Καλημέρα στη Καστοριά, καλημέρα στα χωριά μου, στη Λεύκη, στο Βέλο, στον Εστόριο.
0: Πω, από τρία χωριά είσαι.
1: Κάποιος από τους δύο γονείς ή και δύο καταγωγές.
2: Και το χωριό της γυναίκας μου.
0: Για να δώσε τη σειρά το
1: βάζει
0: το χωριό της γυναίκας
1: σου. Πώς είμαι εγώ από το Τυχιό.
2: Η μητέρα μου είναι από τον Εστόριο, ο πατέρας μου από τη Λεύκη, η γυναίκα μου από το Βέλος.
0: Από το Βέλος.
2: Και εγώ είμαι από το χωριό της γυναίκας μου.
0: Όπως ο κάθε άνδρας φυσικά.
2: Λοιπόν, πήρα για να κάνω μια παρέμβαση. Ναι. Θέλω να πω κάτι και να ακουστείς όλο τον ομό.
0: Ναι.
2: Θέλω να αναφερθώ στην οικογένεια Πετσάλνικου.
0: Ναι.
2: Στον αείμνηστο του Πετσάλνικου, τον Φίλιππα.
0: Ναι.
2: Έχω εδώ στη Σαντορίνη τον ανιψιό του, τον Πετσάλνικο, τον Γιάννη.
0: Το είδα που το ανέβασες, Χρήστο, ναι.
2: Το είδες που το ανέβασες. Το παιδί δουλεύει και εργάζεται τίμια στο νησί από το 2019. Θέλω να πω σε αυτό του Πάγκαλου, όλοι μαζί τα φάγαμε. Κάποιοι δεν έφαγαν τίποτα. Κάποιοι είχαν κύριες θέσεις, όπως ήταν ο μπάρμπας του, ο αείμνηστος ο Πετσάλνικος, ο πατέρας του, ο Κώστας, που έχει διατελέσει δήμαρχος Μακεδόν.
0: Ναι.
2: Και τα παιδιά εργάζονται με το κεφάλι ψηλά.
0: Σεζόν στο νησί.
2: Σεζόν στο νησί.
0: Με το μεροκάματο.
2: Και επίσης θέλω να αναφερθώ και σε κάποιους δημάρχους που έχουν διατελέσει την Καστοριά. Το Κιωσέ τον Αποστόλη. Ναι. Το Σάκη τον Γιακόπουλο.
0: Ναι, ήταν μια Γιούτσο. Φουρνιά δημάρχων το εκείνη του. Ήταν μια φουρνιά Χρήστο δημάρχων με Καποδιστριακών. Πασόκους. Εξαιρετική.
2: Εξαιρετική. Ναι. Το Στεριόπουλο.
0: Ναι.
2: Οι άνθρωποι δεν κλέψαν. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα.
0: Χριστάρα μου, χαιρετισμούς σε όλη την Καστοριανή παροικία της
1: Σαντορίνης.
2: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έτσι κάναμε και μια μικρή αναδρομούλα στο παρελθόν και ωραία πράγματα που ακούμε πάντα από τον Χρήστο. Τώρα, ένα τραγούδι το οποίο, για το οποίο έχει μιλήσει πολλές φορές και η ίδια η Μάρο Κοντού, για το τι ακριβώς και τι ιστορία είναι αυτή και αν είναι πραγματική ιστορία, είναι η Μαύρη Φόρντ.
1: Μάλιστα.
0: Το έχεις ακούσει?
1: Ναι.
0: Ένα βράδυ μαγικό έχασε κάτι που το είχα φυλαχτώ.
1: Ναι.
0: Για να τα ακούσουμε, παιδιά.
1: Δεν ξέρω την ιστορία που λες.
0: Ξέρεις και την ιστορία?
1: Όχι, δεν ξέρω, αυτό λέω.
0: Α, μάλιστα. Για να το ακούσουμε.

μια μαύρη Ford μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αφήνω το

μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι καπνό, αχ τι καπνό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

0: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Όντως, και μπράβο μας.
1: Τι ωραία τραγούδια που ακούμε σήμερα.
0: Είδες λοιπόν. Περιμένω και τις επιλογές σας όμως, παιδιά. Μετά τις 9.30 μεταδίδουμε τα δικά σας τραγούδια. Ακούσαμε και τη Μαύρη Φόρτ. Από την Οδό Ονείρων, πρέπει να σου πω, του Χατζηδάκη.
1: Ναι, Μάνος Χατζηδάκης.
0: 1962 φυσικά. Και σε μουσική και σε στίχους του Μάνου.
1: Και το «Πες μου μια λέξη».
0: Και Μάνος το «Πες μου μια λέξη». Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει μια εξομολόγηση της ίδιας της Μάρος Κοντού σε τηλεοπτική εκπομπή για αυτό το τραγούδι. Θες να τη θυμηθούμε?
2: Εδώ, Νέρον, ναι. Τι έγινε? Φτάνουμε να μας διαβάσουν τα κείμενα. Και εμένα μου έχουν δώσει τις αδελφές Τατά και ένα τραγούδι να πω. Το πουλί δεν χάνεται, το πουλί δεν πιάνεται, κάτι τέτοια. Πολύ ωραίο τραγούδι, βέβαια. Και αρχίζω τα κλάματα, διότι 3,5 χρόνια συμπροταγωνίστρια του Χόρν σε όλα τα έργα, μου φάνηκε ότι αυτό είναι τίποτα. Και βάζω τα κλάματα και φεύγω. Και με παίρνουν τηλέφωνο. Μία ο Μάνος, μία ο Τάξης ο Μακρύδης ο επιχειρηματίας, μία ο Χόρν. Έλα πίσω γρήγορα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται από μουσικό θέατρο. Λέω, δεν έρχομαι, δεν τα παίζω εγώ αυτά. Και σε λίγο παίρνει ο Τάκης και μου λέει, έλα γρήγορα, ο Χόρν εννοώ, γιατί και ο Τάκης Μακρύδης ήταν. Έλα γρήγορα, σου γράψε ένα πράγμα ο Χατζηδάκης που θα πέσεις ξερή. Δηλαδή μεταξύ καυγά να πάω σπίτι μου και να γυρίσω μου και γράψει. Και γυρίζω. Και μου λέει η μητέρα μου, ντροπή, πήγαινε. Πάω λοιπόν εγώ, κλαμμένη αυτά, και μου λέει ο Χατζηδάκης, άκου τι σου έγραψα. Γυρίζει ένα πακέτο από τσιγάρα αφίλτρα και μου λέει, μια μαύρη χόβρ, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπουγή στη μικρή μας στην πλατεία. Χάει, καλό εγώ. Και ξαναφεύγω. Λέω, τι είναι αυτό, με κοροϊδεύετε. Και ξαναφεύγω τρεχάλα και λέω, τελείωσε. Δεν θα παίξω, δεν θα παίξω.
3: Θα στον πίσω το πουλί να πω, καλύτερα ήταν.
2: Και με παίρνει πάλι ο Χόρν. Βρε βλάκα μου, λέει, βρε ηλίθιο πλάσμα. Ξέρεις τι θα μείνει από αυτή την παράσταση? Το ηθοποιό σημαίνει φως και η μαύρη Φόρτ. Είναι η πείρα. Και μείναν αυτά τα δύο. Και έτσι γύρισα και έκανα τη μαύρη Φόρτ. Και μετά μου λέει, στο καλό τώρα, πήγαινε για θειάσους δικούς σου και...
3: Και αρχίζουν μετά οι επιτυχίες μία μετά την άλλη.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
3: Ο αντρικός πληθυσμός.
2: Θείασο με τον Λάμπρο, θείασο με τον Βουτσά, θείασο με τον Κωνσταντίνο.
3: Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα σε μια συνέντευξη της Μάρος Κοντού στον Μάρκο τον Σεφερλή, λέγοντας την ιστορία πώς είπε τελικά αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, Χελένα.
1: Father.
0: Είσαι ικανοποιημένη?
1: Πολύ.
0: Υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι που έτσι με αυτό να κλείσουμε αυτό το ημίωρο.
1: Συγχωρείς να σε διακόψω λίγο, να πάω λίγο και στην Ενεργόνα. Έχουμε ξεχάσει με τούτα και με εκείνα. Παρασυρθήκαμε πολύ, είναι πολύ ωραίο το τραγούδι φυσικά. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην Ενεργόνα πριν συνεχίσουμε με τα τραγούδια τα υπέροχα που ακούμε. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδιαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. Φιλιότο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Τηλεφωνικά μας βρίσκεται στο 44104 ή pavlaenergon.gr στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
0: Energon Construction, Engosaltin Engineer.
1: Σήμερα σε βλέπω αρθρώνεις πιο καλά από ποτέ.
0: Ναι, κάτι καλύτερα, ναι. Άντε, κορτιζόνες κάνουν δουλειά.
1: Όχι, να μην λέω τίποτα. Yeah. Βάλε κανένα ματάκι, δεν ξέρω.
0: Δυο τις παίρνουν τις κορτιζόνες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Ένα ματάκι πρέπει να σου φέρω.
0: Ένα ματάκι. Ποια με καταράστηκε, θα βάλω σήμερα. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, τι να πω, εσύ μας έλεγες για ένα
0: για τον
1: τραγούδι.
0: Επίλογο, ναι. Για την Μάρο την Κοντού. Ναι. Έχω δυο και δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω.
1: Τι να διαλέξεις τώρα.
0: Έχω το «Πες που πας χωρίς αγάπη». Mm. «Που πας χωρίς αγάπη».
1: Πολύ ωραίο και αυτό.
0: Και έχω με τον Κωνσταντάρα αυτό νομίζω. Και έχω και το τραγούδι με τον Γιώργο Ζωγράφο και τη Μάρο Κοντού φυσικά. «Οι αδελφές Τατά». Τι θα θέλεις να βάλω? «Που πας χωρίς αγάπη» ή αδελφές Τατά.
1: Δεν θυμάμαι τις αδελφές Τατά, οπότε θα ήθελα να το ακούσω για να το θυμηθώ.
0: Α, ναι. Με τις αδελφές Τατά θα κλείσουμε. Πάμε. και αυτό του Χατζηδάκη.

0: Πώς σου φάνηκαν οι αδερφέστατα? Ζωγράφος εδώ.
1: Μου άρεσε.
0: Καταπληκτικό.
1: Δεν το έχω ξανακούσει όμως.
0: Δεν το έχει ξανακούσει αυτό το τραγουδί?
1: Όχι, όχι.
0: Μα είχε γίνει και σύνθημα. Έβλεπα καμιά αδερφές έξω και έλεγαν οι αδερφέστατα. Είχε γίνει. Όχι.
1: Δεν το έχω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε για χορηγό και φύγαμε για διαφημιστικό.
1: Κουβώματα Smiles λοιπόν μαζί μας και σήμερα για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες, μη μας φάνει μήγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι. Και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Smiles. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24 67 081 944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smiles.gr. Μήπως θέλεις να πάω λίγο και αβοκάντο?
0: Να πάμε και λίγο αβοκάντο και να πάω διαφημιστικό.
1: Ωραία, να πάω και αβοκάντο στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο. Τώρα που είναι καλοκαιράκι, λατρεύουμε τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Είναι ό,τι καλύτερο να κάνουμε έτσι τις πιατέλες με τα φρουτάκια μας, τις διάφορες συνθέσεις μας εκεί. Είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο πραγματικά. Αλλά πάμε αβοκάντο και για τα υπόλοιπα ωραία του, για τα energy balls μας, για τα chia pudding, για τα γιαουρτο cheesecake. Τι είναι όλα αυτά? Όλα αυτά είναι τα υπέροχα snack μας, τα υγιεινά μας snack, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα τα snack μας. Σας το λέω αυτό και για εσάς που προσέχετε, αλλά και για εσάς που θέλετε να δίνετε πράγματα χωρίς ζάχαρη στα παιδάκια σας. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς μας χυμούς επίσης πηγαίνουμε αβοκάντο, χωρίς πρόσθετα και αυτή, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και μας δίνουν και ενέργεια, κάνουν καλό και στο πεπτικό, κάνουν καλό σε πάρα πολλά πράγματα τα ginger shots. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Νέο προϊόν θα βρείτε αυτό το διάστημα από τα υπόλοιπα προϊόντα μας. Κρουασάν χωρίς ζάχαρη. Θα ξετρελαθούν τα παιδάκια σας. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες.
1: Νωρίς είναι ακόμα, να πω 22.
0: 21,5. Μια χαρά είσαι.
1: Καλά είμαστε.
0: Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της.
5: καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
6: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
11: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.
0: Παιδούλια, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι Παρασκευή και μοιράζουμε και δώρα. Δεν ξεχνιόμαστε. Τηλεφωνείτε 86-40-50 να διεκδικήσετε εξαιρετικά δώρα για σήμερα. Πάω στα μηνύματα. Ο Αργύρης ο driver, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Καλό που σου κούμε υγεία. Γεια σου ρε driver, καλημέρα. Και καλημέρα και στη Δέσποινα που μας λέει καλημέρα. Μάλλον δεν εμπνέει καλυθέα για να κάνεις πατάτες. Ακριβώς. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Τι δικαιολογίες είναι αυτές?
0: Βεβαίως. Πάω λίγο σε χορηγούς και μετά πάμε και σε επόμενη επιλογή. Γιατί από εδώ και πέρα αρχίζω να μεταδίδω τις παραγγελίες σας. Συνεχίστε, κυρία Έλενα.
1: Ναι, εγώ πάω στους χορηγούς. Το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, να πάμε. Πού να πάμε? Στο φροντίζω θα πάμε. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, στομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζεστε να φύγετε για τις διακοπές σας, αλλά σκέφτεστε πού θα αφήσω τους ανθρώπους που τους έχω υπό την ευθύνη μου όλο το χρόνο, μην ανησυχείτε καθόλου, γι' αυτό είναι το φροντίζω εδώ, για να τους αφήσετε στα καλύτερα χέρια και εσείς να είστε ήσυχοι, να πάτε να ξεκουραστείτε, γιατί σας περιμένει άλλη μια χρονιά μπροστά σας, παιδιά. Στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη βρίσκεται το φροντίζω και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Να πω ότι τα είπαμε και χθες βέβαια με τον κύριο Μπούση, να το έχετε υπόψη πάντως, επειδή έχουμε το κοπηλατικό πρωτάθλημα εδώ το Πανελλήνιο.
1: Ναι.
0: Ο χώρος του πάρκινγκ της νομαρχίας που λέμε από σήμερα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας θα παραμείνει κλειστός για το κοινό. Δεν θα μπορείτε να παρκάρετε. Τα είπαμε και χθες με τον κύριο Μπούση. Βλέπω βγάζει ανακοίνωση και ο Δήμος Καστοριά σήμερα για να ενημερώσει το κοινό ότι εκεί από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι δεν μπορείτε να παρκάρετε, γιατί έχει γεμίσει όλος ο χώρος με αυτοκίνητα αλλά και βάρκες του πρωταθλήματος. Οκ. Okay. Πάμε για γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Τι είπατε, καλέ.
0: Έκλεισε η γραμμούλα. Δυστυχώς. Λοιπόν, να προχωρήσω εγώ και να πω επίσης, γιατί ξέχασα να το πω, γιατί μου το υποθυμίζουν εδώ οι φίλοι μας, ότι η Αγία Μαρία Μαρινά υπάρχει στην Ινώη. Το ξέρω αυτό από παλιά. Είναι ένα κλεισάκι πάνω στη Φλατσάτα. Οπότε, χρόνια πολλά και στην Ινώη. Ένα
1: Ινώη.
0: Κεράκι αν ανεβείτε στην Αγία Μαρίνα σήμερα, παιδιά.
1: Ανάψτε και για μας.
0: Ανάψτε και για μας, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Έχω καλημέρα από τον Νίκο τον Κοτόπουλο και Χρήστο και Έλενα. Καλή Παρασκευή με υγεία και χαρά. Να σε καλά, Νίκο μου. Την καλημέρα. Γίνει και η κλήρωση του πρωταθλήματος, ε.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποιον πρωτοπαίζουμε. Επιλογή τραγουδιού οπτημένη. Θέλω, θέλω, ψάθινο καπέλο, Πόπι Μαρέλι για Μαρέλου.
1: Τέλειο.
0: Ρε.
1: Τέλειο.
0: Καλοκαιρινό τραγούδι. Θέλω ψάθινο καπέλο. Πάμε. Το χειμώνα δεν τον θέλω.
1: Όχι.

0: Ύμνος για το καλοκαίρι, και πρέπει να σου πω ότι αυτό το τραγούδι από την ταινία υπάρχει και φιλότιμο, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είχε ακουστεί. Είναι ακριβώς ίδια ηλικία με μένα. Είναι ταινία του 1965.
1: Μια χαρά κρατιέται και αυτή.
0: Κρατιέται
1: και,
0: η ταινία. Κρατιέται και η ταινία. Τι, μόνο εγώ? Λοιπόν, προχωράμε.
1: Να
0: πάμε,
1: πω
0: χωρίς.
1: Λίγο τα δώρα μας, για να ξεσηκώσω λίγο τους ακροατές μας. Γιατί σας είπα ότι σήμερα έχουμε 17 δώρα και θέλω να τα δώσω όλα. Διήμερο εισιτήριο για ανάσα του δάσους στη Μεσοποταμία με ζερβουδάκι, ζιόγαλα και καζούλι.
0: Μάλιστα.
1: Και κούπες. Με και μονοήμερο εισιτήριο. Έχω και διήμερα. Ωραία, έχω 3 διήμερα, 2 μονοήμερα. Τσίπουρο και μεζέδες για 2 στο Κιλικείο ΣΤΟΑ. 2 πίτσες από Pizza Like. 3 δώρο επιταγές των 10 ευρώ για εκδηλώσεις Λιθιάς. Έχουμε αύριο παραδοσιακό γλέντι στη Λιθιά.
0: Ωραία.
1: Επίσης, το τραπέζι για 4 στους αμπελόκηπους, όπως είπαμε. Έτσι,
0: για σήμερα ή για αύριο.
1: Πέμπτη γιορτή πατάτας, όποια μέρα θέλετε, είτε σήμερα είτε αύριο. Διπλή βόλτα με το πλοίο Ολυμπία, εννοώ για 2 άτομα. Pizza Like, τραπέζι για 4. Pizza Απόλαυση. Τραπέζι για 4 στην Pizza Απόλαυση. Την Pizza Like την έχω πει. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Και το ψωμί της εβδομάδας από το ΠΗ Εφαντίδη.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, έχουμε πολύ ωραία δώρα.
1: 17 το σύνολο, θέλω να φύγουν όλα.
0: Γραμμούλα.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, Έλενα.
0: Καλημέρα.
2: Για το δασάκι, για το
1: σύνολο. Κύριε Λάζαρε, εσείς είστε.
0: Α, μάλιστα.
1: Ποιος είναι, δεν άκουσα.
2: Απόστολος.
1: Α, γεια σας, κύριε Απόστολέ μου. Βεβαίως. Για το δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Ναι, ναι.
1: Θα πάτε δίπλα εσείς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ποιος τραγουδιστής σας αρέσει?
2: Όποιοι να είναι, δεν πειράζει.
0: Εσύ συναυλία να βλέπεις.
2: Να ξεσκάσουμε λίγο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχω και διήμερη πρόσκληση και μονοήμερη.
2: Ναι, τη διήμερη.
1: Τη διήμερη.
2: Και σήμερα και αύριο.
1: Με την ταυτότητά σας, εκεί στην είσοδο θα έχουν τα παιδιά το όνομά σας. Απλά πρέπει να έχετε ταυτότητα, έτσι.
2: Ναι, ευχαριστώ.
1: Τέλεια. Γεια σας, κύριε Απόστολε.
2: Καλημέρα.
0: Την τσίμπησε ο κύριος Απόστολος στη διπλή για Μεσοποταμία και περιμένουμε και τους άλλους φίλους. Τόσο απλά, τόσο εύκολα, τόσο. Τι να πω. Πιο εύκολα δεν γίνεται. Το έχουμε κάνει όσο πιο εύκολο γίνεται. 86, 40 και 50. Σας περιμένουμε και στην πορεία.
1: Να
0: δούμε εδώ τώρα. Θα δώσω κανένα τραπέζι. Γεια σας.
3: Γεια σου, Χρήστο μου. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
0: Να σε καλά.
1: Σελινάκη.
3: Και η φωνούλα σου σήμερα καθάρισε πιο πολύ.
1: Καθάρισε,
3: πολύ.
1: Καθάρισε, ναι. Τουφλουμί, το ματιάσουμε.
3: Όχι, παιδί μου, δεν τον ματιάζω. Δεν τον ματιάζω γιατί δεν βλέπω.
0: Ματιάξτε με, ματιάξτε με. Να λείπω πάλι από Δευτέρα.
3: Ελενάκη μου, είσαι η Βασίλισσα. Πράγματι, κορίτσι μου, είσαι πολύ ωραία.
1: Κάνω ό,τι μπορώ.
3: Και η μαμά σου. Μπράβο σου, κορίτσι.
1: Τι να κάνουμε, βάζουμε ένα χεράκι όλο εδώ πέρα να τις μπρόξουμε.
0: Μαμά, θα την καθιερώσουμε. Εγώ όλο το καλοκαίρι δεν ξέρω να πω μια ώρα.
1: Ξέχασε το.
3: Ναι.
1: Για πες, Ειρηνάκη μου, σου άρεσαν τα δώρα μας?
3: Μάλιστα τα δώρα, και αν γίνεται,
1: ναι.
3: Όχι σήμερα,
1: ναι.
3: Αύριο, να πήγαινε στους αμπελόκηπους.
1: Βεβαίως.
0: Να πας στους αμπελόκηπους, βεβαίως.
1: Δικό σου το δώρο. Λες εκεί στα παιδιά ότι είσαι από εμάς, λες το όνομά σου και παίρνεις και όποιος θέλεις μαζί, είναι για 4 στο τραπέζι.
3: Εντάξει, καρδούλα μου, εγώ θα πάω και συνοδός.
1: Ακριβώς, δεν πειράζει. Φάτε για 4.
0: Φάτε και για εμάς. Δεν μπορούμε.
3: Ναι, καρδούλα μου, θα πάω και για 4.
1: Καλά να περάσετε, Ειρηνάκη μου.
3: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή αντάμωση τη Δευτέρα.
0: Έγινε. Να σε καλά. Καλημέρα μας.
3: Έγινε, κοπέλα μου. Γεια.
0: Πάμε για επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Από Επταχώρη παίρνω τηλέφωνο.
1: Τι κάνει το Επταχώρη? Και έχουν να μας πάρουν από το Επταχώρη.
0: Τι κάνει το Επταχώρη?
4: Τι είπα, τι Χριστό?
0: Τι κάνει το Επταχώρη, λέω.
4: Το κάνει, είναι, το Επταχώρη είναι πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο. Και δροσερά, φαντάζομαι, και με εκδηλώσει. Έχετε τίποτα, κανένα φορό, κανένα γλέντι?
4: Σας περιμένουμε την Αγία Παρασκευή να ανεβείτε μέσα.
0: Α, στην Αγία Παρασκευή έχετε γλέντι εσείς?
4: Ναι.
1: Ωραία.
0: Τώρα έχουμε και γιορτή κτηνοτροφίας πάνω στο γράμμο. Το...
4: Σωστά. Πάνω στις άλλες. Ναι.
0: Την Κυριακή 19.
4: Ναι, σωστά. Θα ανεβούμε.
0: Ναι, ωραία.
1: Πώς λέγεστε?
4: Χριστόπουλος λέγουμε, Δημήτρης.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, ακούσατε τα δώρα μας?
4: Ναι, τα έχω ακούσει.
1: Για πείτε,
4: ναι.
1: Τι θέλετε?
4: Τώρα είναι λίγο δύσκολο εμείς να κατεβούμε, αλλά τώρα την Τετάρτη που θα κατεβούμε καμία βόλτα.
0: Ναι.
4: Αν μπορέσουμε εκεί να πάρουμε το ψωμί της εβδομάδος.
1: Βεβαίως.
0: Να το πάρετε.
1: Βεβαίως, κύριε Δημήτρη.
4: Ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
1: Γεια σας.
0: Παρακαλούμε.
4: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Προσφορά του κύριου Φαντίδη, πάντα τόσα χρόνια πια το ψωμί της εβδομάδας. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, γεια σας.
1: Θα τα δώσω και τα 17 τώρα, πάμε τώρα που γυρίζει.
0: Έλα. Σφιχτείτε.
5: Έλα Χριστάκου μου, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά εσείς?
5: Ο Λάζαρος είμαι, ο Λάζαρος.
1: Πριν νόμιζα εσείς είστε κύριε Λάζαρε.
0: Μάλιστα.
1: Μου πήρε ο κύριος Απόστολος. Καλά εσείς?
5: Χριστάκου, πολύ βραχνιασμένος ακούω σήμερα πάλι ένα.
0: Τι να κάνω, ρε παιδί.
1: Ένα σου λέει άνοιξε, άλλο σου λέει σε ακούει βραχνιασμένο. Όχι, καλύτερα είναι σήμερα, κύριε Λάζαρε.
5: Είναι καλύτερα, αλλά έχει μια βραχνάδια.
0: Δύο κορτιζόνες παίρνουν το πρωί, δύο το βράδυ, δύο το μεσημέρι.
5: Έρε Χριστάκου μου, έρε Χριστέ μου. Περαστικά σου, ρε φίλε μου, να σε καλά.
0: Είμαι υποκατάρρευση, δεν γίνεται.
5: Τι να κάνουμε, ναι. Θα
0: με το μικρόφωνο στο χέρι θα πεθάνω.
1: Όχι καλά, τι παξί.
5: Θα επανέλθει ο οργανισμός, μη στεναχωριέσαι μικρό.
0: Πότε θα επανέλθει, 6 μήνες τραβιέμαι.
1: Πότε θα ρωτήσω εγώ.
0: 8. Τι λέω, 8.
5: Λελάκι, πώς θα πάμε, καλά?
1: Όλα καλά, κύριε Λάζαρε.
5: Μπράβο, ρε Ελένη, μπράβο, μπράβο, ρε κορίτσι μου. Καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Γερή να είμαστε για τίποτε παραπάνω.
1: Ακούω τι δωράκι θέλετε.
5: Εγώ θα ήθελα το Θωμά μου, το φίλο πέρα, στο Μανιάκι,
1: βεβαίω,
5: στο Μαύρο.
1: Στο Μαύρο, δύο πίτσες από Pizza Like δικές σας, κύριε Λάζαρε.
5: Μπορώ να κάνω και μια αφιέρωση, ένα τραγούδι, κορίτσι?
0: Ναι. Ναι.
5: Θα ήθελα το Γλέντι, σε παρακαλώ, να βάλεις λίγο. Να.
0: Το Γλέντι, μάλιστα. Ναι. Εντάξει.
5: Όπου δεν μπορείς, έτσι, Χρήστο μου.
0: Έγινε, με τη σειρά σου.
5: Καλώς πάντων, Κύριακο, να είστε καλά.
0: Επίσης.
5: Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
0: Πάμε για επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Δίνουμε δώρα και το ευχαριστιόμαστε.
6: Να είστε καλά. Γεια Έλενα, πες κοπέλα μου τα δώρα.
1: Ποια είστε?
6: Η Ξένια η Μίμη.
1: Γεια σου, καλά, Ξένια Μίμη. Λοιπόν, Ξένια Μίμη, έχω τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο κυλικείο στο Α. Δεκάευρη δωρε επιταγή για εκδηλώσεις Λιθιάς αύριο, να φάτε ό,τι θέλετε. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία διπλή και αυτή, να πάρεις όποιον θέλεις μαζί σου. Τραπέζι για τέσσερις, την πίτσα απόλαυση. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζο. Το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη. Και έχω και για την ανάσα του δάσους στη Μεσοποταμία με σγιόγαλα, κούπες, ζερβουδάκι και καζούλι. Και διήμερα εισιτήρια και μόνο ημέρα.
6: Στη Λιθιά.
1: Στη Λιθιά!
0: Λιθιά. Οπα,
1: πότε θα αύριο είναι Λιθιά.
6: Αύριο.
1: Τι λέω?
0: Αύριο είναι η Λιθιά.
1: Πήγα να πω πότε θα πας, αλλά είναι μόνο αύριο. Μην πας σήμερα.
6: Όχι, αύριο, κοπέλο.
1: Ωραία, τέλεια.
6: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Ξένια.
0: Έγινε. Χαιρετούμε, πάμε επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Θα ήθελα την πρόσκληση για το ζερβουδάκι.
1: Βεβαίως. Πώς λέγεστε?
0: Θες το μονοήμερο ή το διήμερο?
7: Το διήμερο.
1: Το διήμερο. Σοφία, το επώνυμό σου, γιατί πρέπει να το στείλω και στα παιδιά.
7: Εμμανουηλίδου,
1: τέλεια.
0: Οπωσδήποτε ταυτότητα, είναι. Σοφία.
1: Είναι ναι. Για ένα άτομο η πρόσκληση.
7: Για ένα άτομο, εντάξει.
1: Θα έχεις την ταυτότητά σου μαζί, εκεί στο χώρο, που θα πας, θα πεις στα παιδιά ότι είσαι από εμάς και θα δείξεις την ταυτότητα, εντάξει.
7: Εντάξει.
1: Καλά να περάσεις.
7: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Και πάμε για επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
1: Καλά, θα το δώσω όλα τώρα.
8: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία Μαρούλα.
8: Είμαστε όλοι καλά?
1: Είμαστε καλά.
8: Το χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, από πλευράς μου, ένα βιβλίο αφιερωμένο στην Καστοριά,
0: ναι.
8: Τα ήθη και τα έθιμά της, με τον τίτλο «Στα συρτάρια της Μαρούλας».
0: Ωραία.
8: Το χαρίζω σε έναν από τους καλεσμένους που θα πάρει πρώτος.
0: Ακριβώς. Εδώ είναι όποιος πάρει πρώτος.
1: Όποιος προλάβει.
8: Οπότε θα το ζητήσει.
1: Το προσθέτουμε
8: μένα.
1: Στα δώρα,
0: έγινε, το προσθέτουμε
1: κυρία
0: στα δώρα, Μαρούλα.
8: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ κι εγώ. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Γεια σας.
9: Καλημέρα.
0: Μήπως θέλετε το βιβλίο της Μαρούλας?
1: Μπα, τον ακούω βαρύ για εκδηλώσεις στον κόβο αυτόν.
0: Μάλλον.
1: Ποιος είστε,
9: Ο Δημήτρης είμαι, από την Κορισό.
1: Ο Δημήτρης
0: από την Κορισό, και θέλει να πάει σίγουρα Λιθιά ο Δημήτρης. Στην αγαπημένη του Λιθιά, από την Κορισό.
1: Δεν ακούγεται καλά ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, φώναζε.
9: Θέλω να πάω στο Μανιάκι για την πίτσα, λέω.
1: Μανιάκι για πίτσα,
0: δεν σας. Μανιάκι για πίτσα.
1: Πολύ ωραία. Yeah.
0: Δεν θες να πας Λιθιά να διασκεδάσεις εκεί πέρα?
9: Όχι, δεν θέλω ζουμπλάκια, φτάνει.
1: Κάτσε ρε Δημήτρη, ακόμα δεν ξεκίνησε το καλοκαίρι, έχουμε ακόμα. Λοιπόν, το επώνυμο σου, Δημήτρη.
9: Αλμπάνης.
1: Τέλεια.
0: Γεια σου, Δημήτρη Αλμπάνη, που θα πας να φας τις πίτσες στο Μανιάκι.
9: Ναι.
0: Έγινε καλοφάγωτες.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
9: Γεια σας.
0: Να σε καλά. Φεύγω και από τον Δημήτρη, πάω στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
10: Θέλω τον κύριο Νατσούλη.
0: Είμαστε στον αέρα, πέστε μου.
10: Α, λοιπόν, είμαι από το Κοσταράζη.
0: Όπα!
10: Είμαι συμμαθήτρια της μαμάς σου.
0: Συμμαθήτρια της μάνας μου, τώρα με συγκινείτε.
10: Ναι, μιλήσαμε και πέρυσι.
0: Α, μιλήσαμε και πέρυσι, μπράβο, ναι.
10: Μπράβο. Θέλω, ό,τι θα έχει την πίτσα για 4 άτομα.
1: Αχ, τη μόλις δώσαμε
0: την πήραν, μόλις.
1: Μόλις
0: την πήραν.
1: Και έχω δώσει και τις δύο πίτσες.
10: Άλλη φορά.
1: Ωραία, την επόμενη Παρασκευή. Θα μας πάρετε.
0: Θα πάρετε νωρίς, καταλάβατε, μην την καπαρώσουν.
10: Να πάρω πάλι τηλέφωνο.
1: Ναι, ένα τηλεφωνάκι στα γρήγορα, έτσι όπως μας ακούτε.
10: Εντάξει,
0: τώρα που θα, τι να σας δώσω όμως, κάτι πρέπει να σας δώσω τώρα.
10: Τώρα δεν θέλω άλλο, γιατί θέλω πίτσα για 4 άτομα.
1: Θέλει
0: θέλω πίτσα για την άλλη.
1: Την άλλη εβδομάδα θα
0: αν
1: μας πάρετε.
0: Αν έπαιρνες ένα τηλέφωνο νωρίτερα θα προλάβαινες τον κύριο Δημήτρη.
10: Δεν πειράζει.
0: Σε έφαγε ο Δημήτρης από την Κορισσόνα παρέχει.
10: Άκου να δεις, τώρα έχουμε και εκδηλώσεις στο χωριό, οπότε...
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, σωστά. Οπότε θα φας σουβλάκια κοσταράζεις εσύ.
10: Να δείτε τι περιμένουμε, να δείτε τι περιμένουμε.
1: Χθες ήταν καλά που ξεκίνησαν.
10: Χθες έβρεχε, μωρέ.
1: Καλά. Α, χειρόθηκε.
0: Αυτό το πράγμα χθες.
1: Έπιασε η βροχή και το κοσταράζει.
10: Ναι.
0: Γιατί εγώ νόμιζα λοιπόν, βρέχει μόνο εδώ πέρα. Δεν είναι. Έβρεχε η κοσταράζει.
10: Ναι. Θα πάρω τηλέφωνο.
1: Μπράβο, νωρίς-νωρίς.
0: Νωρίς-νωρίς.
10: Γιατί είμαι συμμαθήτρια της μαμάς σου, έτσι.
1: Μπράβο.
0: και...
10: Ορίστε.
0: Πραγματικά με συγκινείτε. Πραγματικά. Λοιπόν.
10: Και εγώ όταν σας ακούω, θυμάμαι τη μαμά σου. Και εγώ συγκινούμαι. Δεν πειράζει όμως, τι να κάνουμε.
0: Χθες πήγα της άναψα ένα κεράκι. Λοιπόν,
10: ναι.
0: Σε ευχαριστώ
10: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Σε
0: περιμένω την άλλη Παρασκευή.
10: Οκ.
0: Okay. Εντάξει.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να. Έφυγα και από εδώ.
1: Μου στέλνει και ο Οδυσσέας. Και αυτός πίτσα ήθελε. Δεν την προλαβαίνω.
0: Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ. Θα τα δώσω όλα τώρα. Έλα, πήρα φόρα. Ναι.
11: Ναι.
0: Παρακαλώ.
11: Ναι, κύριε Νατσούλη.
0: Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
11: Είμαι η Λίντα.
0: Η Λίντα.
11: Ναι.
1: Τι ωραίο όνομα, Λίντα.
0: Μας έχετε ξαναπάρει, κυρία Λίντα.
11: Μία φορά.
0: Μία φορά αυτό. Ακόμα, μάλιστα. Από πού μας παίρνετε τηλέφωνο?
11: Από την Καστοριά.
0: Σε ποια γειτονιά είστε, κυρία Λίντα?
11: Εδώ στο Ζήσι Φούρς.
0: Α, μάλιστα. Καλημέρα μας εκεί στα παιδιά.
1: Παραλία.
0: Παραλία.
11: Παραλία.
0: Για πείτε μας πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Δεν ξέρω, έτσι πήρα για
1: δωράκι.
0: Ένα δωράκι, δεν θα σας δώσω.
1: Να δώσουμε στην κυρία Λίντα.
11: Αν γίνεται.
1: Βεβαίως και γίνεται. Τόσα δώρα έχουμε. Λοιπόν, κυρία Λίντα μου, έχω. Έχει εκδηλώσεις αύριο η Λιθιά. Και έχω δωρεπιταγή 10 ευρώ να φάτε ό,τι θέλετε. Σουβλάκια εκεί πέρα.
11: Ναι.
1: Έχω βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για 2 άτομα. Ναι. Έχω ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Έχω το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία η Φαντίδη. Έχω το βιβλίο που μας προσέφερε η κυρία Μαρούλα Γκαμπέση στα σιρτάρια της Μαρού.
11: Μου αρέσει το βιβλίο.
1: Το βιβλίο,
0: το βιβλίο
1: βεβαίως.
0: Θέλετε, κυρία Λίτα. Μάλιστα.
1: Ναι. Για να μάθουμε έτσι για τα ήθη της Καστοριάς.
0: Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το έχει ο κάθε Καστοριανός στη βιβλιοθήκη του, όχι για να ομορφαίνει τη βιβλιοθήκη, να το διαβάσει και να μάθει την ιστορία.
1: Βεβαίως, η κυρία Μαρούλα μας το χαρίζει με αγάπη, είπε η κυρία Μαρούλα, στον πρώτο που θα το ζητήσει.
11: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Τώρα όμως, πώς θα φέρουμε τις δύο κυρίες σε επαφή? Λοιπόν, Λίντα, θα μας πάρεις σε ένα λεπτάκι να σου δώσουμε το τηλέφωνο της κυρίας Μαρούλας. Ναι. Σε ένα λεπτό, μόλις πάμε στα διαφημίσεις.
11: Ναι, σας
1: ωραία, για να συνεννοηθείτε με την κυρία Μαρούλα και να βρεθείτε να σας το δώσει.
0: Ωραία.
11: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς, τα φιλιά μας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Γεια σας. Έκλεισε η επόμενη γραμμούλα.
1: Γιατί κατάλαβαν ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, λοιπόν. Και το προσπαθούμε και το παλεύουμε να δώσουμε και τα υπόλοιπα δώρα και στο επόμενό μας ημίωρο. Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, ήρθε 10 η ώρα, κλείσαμε πρώτη ώρα και μαζί μας πάντα είναι
1: Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη μαζί μας, Father. Το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Makita Flex Total Caterpillar. Ιδιατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρουχών. Ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία. Φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών. Ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλίες. Υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων. Χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί είμαστε και στο καλοκαιράκι και βάφουμε τώρα και μέσα και έξω και πάνω και κάτω και παντού. Πού θα μας βρείτε, Father, πού θα βρείτε στήριξη?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων. Εκεί που θα έχουμε την πατάτα την τηγανητή δωρεάν για σήμερα και αύριο για τον κόσμο.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, λοιπόν, τηλέφωνο 85-758.
0: Πάμε γραμμούλα για να φύγω για διάλειμμα. Γεια σας.
12: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι ωραία φωνή.
0: Τι ωραία φωνή, μπράβο. Γράφεται ραδιοφωνικά. Γράφεται,
1: μου άρεσε η φωνή αυτή.
12: Να είστε καλά. Λοιπόν, για τη Λιθιά.
1: Βεβαίως, Λιθιά. Πώς λέγεστε?
12: Μιμή.
0: Είστε Λιθιώτισσα?
12: Όχι.
0: Είστε, από πού μας παίρνετε?
12: Μαυροβινή.
1: Μαυροβινή,
0: εντάξει, κοντό. Κοντά.
12: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνει το μαύροβο μας?
12: Καλά είναι.
0: Τέλεια.
1: Μιμή, το επώνυμό σου?
12: Παπανέστορα,
1: τέλεια. Λες τα παιδιά εκεί
0: στο ταμείο
1: το όνομά σου και ότι είσαι από εμάς. 10 ευρώ, ό,τι θες εσύ. Και θα βρεθούμε. Εκεί θα είμαστε κι εμείς, κάπου θα σας δούμε.
12: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλούμε καλή και καλά συνέχεια. Να περάσετε και στη Λιθιά.
12: Καλή συνέχεια.
0: Την καλή συνέχεια και σε εσάς. Διαφημιστικό, παιδιά, και επανερχόμαστε. Έτσι σας θέλω δυνατούς και με φόρα και για τη συνέχεια.
13: Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
13: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
14: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
13: στιβαρές πόρτες,
14: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
13: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
14: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
13: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
14: Good Design by Nico.
13: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
14: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
15: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
16: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
15: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
16: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
15: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
16: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
13: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
14: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο.
18: Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα.
19: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
20: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
21: Ο Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς και ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς Ο Προφήτης Ηλίας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Άλσος του Προφήτη Ηλία Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα του Παναγιώτη Ντίμτσιου, ο Βασίλης Βασιλείου στην κορνέτα και ο Κωνσταντίνος Σαμαραντίδης στη λύρα, με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Θα υπάρχει και γιγαντοοθόνη για την προβολή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Σας περιμένουμε όλους!
22: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
23: Αντένες FM 93,6.

0: Νομίζω πρέπει να είναι από το δίσκο της «Η ζωή μου κύκλους κάνει», αν θυμάμαι καλά. Επειδή τον έχω, κυρία Έλενα, και αυτό στη διαθήκη μου, σε σένα θα το γράψω.
1: Χριστέ μου, πώς θα τα αντέξω.
0: Πάμε η γραμμούλα, παρακαλώ. Έκλεισε η γραμμούλα, δυστυχώς, παιδιά. Σας περιμένω να δώσω και τα υπόλοιπα δώρα. Λοιπόν, και 86-40 και 86-50. Όποιο επιθυμείτε, τέλος πάντων. Προς το παρόν, πού πάμε, Ελενάκη?
1: Προς το παρόν, να πάμε και. Γιορλόκ, κουκλάρες μου.
0: Άντε, πάμε.
1: Είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Μόλις ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις και στο Γιορλόκ θα βρείτε αυτό το διάστημα τα πάντα. Τα πάντα όμως με εκπτώσεις που φτάνουν το 50%. Ακόμα και σε νέες παραλαβές. Ακόμα και σε νέες παραλαβές.
0: Ακριβώς.
1: Θα βρείτε λοιπόν τα πολύ ωραία μας ρούχα τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα μίνια μας, τα μάξι μας, τις βερμούδες μας, τα σορτσάκια μας, τα μπλουζάκια μας, ό,τι μας αρέσει το καλοκαίρι, με εκπτώσεις που όπως σας είπα φτάνουν και το 50%. Εκπτώσεις και στα μαγιό, και θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια σε μαγιό αυτό το διάστημα στο Your Look. Μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα, η σειρά, τα καφτάνια, τα παρεώμαστα πάντα, και αυτά με εκπτώσεις που φτάνουν το 50%, αλλά. Εκπτώσεις έως μείον 50% και στην κολεξιόν γάμος βάφτιση. Όπως καταλαβαίνετε, θα πάρετε φορεματάρα. Δηλαδή, μπήκα χθες λίγο να χαζέψω στο e-shop, να πω την αλήθεια, στο Your Look, και είδα φορέματα. Τώρα, φόρεμα που θα το πλήρωνε πολύ, πολύ, πολύ έτσι ακριβό. Το βρήκα, τι να σας πω, με 50 ευρώ. Θα βρείτε φοβερές εκπτώσεις στο Your Look, ειδικά στην συλλογή γάμος βάφτιση, γιατί λίγο πολύ από εδώ και στο εξής όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε. Και Your Look Kids, μην ξεχνάμε και τα παιδάκια μας, και εκεί θα βρείτε τα πιο ποιοτικά, διότι για τα παιδάκια μας αυτό είναι το πιο βασικό, αλλά και τα πιο στυλά τα παιδικά ρούχα, με πάρα πολύ καλές εκπτώσεις. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Για να πάρω γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά και δίνουμε δώρα σήμερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ποια είστε?
2: Από την Κορισσό τηλεφωνώ.
0: Ωραία, Κορισσό. Πολύ δυνατή Κορισσό σήμερα.
1: Πώς λέγεστε?
2: Τατσοπούλου Πόπη.
1: Γεια σας, κυρία Πόπη. Τα λέγαμε παλιά, το θυμάμαι. Σας θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Είδατε, δεν ξέχνω. Λοιπόν, κυρία Πόπη μου,
0: πώς θέλετε να περάσετε το Σαββατοκύριακο σας?
2: Εντάξει, διασκεδαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι δώρα έχω για σας, για να διαλέξετε εσείς τι θέλετε να κάνετε.
0: Εκτός αν το έχει διαλέξει ήδη.
1: Α, ναι, μπορεί να το έχετε διαλέξει.
2: Όχι, δεν άκουσα γιατί.
1: Λοιπόν. Έχω, ναι, για ανάσα του δάσους στη Μεσοποταμία που έρχεται Ζιόγαλας, Κούπες, Ζερβουδάκης και Καζούλης, και διήμερο εισιτήριο και μονοήμερο, ό,τι διαλέξετε εσείς. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α επίσης έχω. Αφού είστε Κορισσό, έχω και δωροεπιταγή 10 ευρώ για τις εκδηλώσεις της Λιθιάς να φάτε σουβλάκια. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο άτομα έχω επίσης. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω έχω επίσης. Και το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη έχω επίσης.
2: Μάλιστα. Τώρα που είμαστε κοντά εδώ πέρα, στη Λιθιά.
1: Λιθιά.
0: Λιθιά λοιπόν θα πάει Κορισσό. Η όλη Κορισσός θα είναι στη Λιθιά αύριο.
1: Να περάσετε τέλεια, κυρία Πόπη.
0: Το όνομά σας θα είναι στο ταμείο. Στο ταμείο το όνομά σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή διασκέδαση. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Γεια σας. Στην επόμενη γραμμούλα. Ναι.
1: Λες να ήθελε Λιθιά και να απογοητεύτηκε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Χάθηκε η γραμμούλα, αν θέλετε επικοινωνήστε και πάλι. Λοιπόν,
1: ναι,
0: πάμε για επόμενο τραγούδι.
1: Πάμε για επόμενο τραγούδι. Α, μισό λεπτό, να πάω λίγο εγώ και... Όχι, ναι, να πάμε για επόμενο τραγούδι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα, από την παραλία Μεταμόρφωσης.
1: Ωραία.
0: Είναι ο Πέρης που ζητάει, Τζένι Κατσίγιαννη, πες μου πώς σε λένε. Για να πάρω και τη γραμμούλα. Ένα μεταξύ άνοιξη την πατούλα εσύ, Ελληνάκη. Γεια σας.
3: Ο Λευτέρης από ΔΔΕ.
0: Γεια σου ρε Λευτέρη, γεια σου ρε ΔΔΕ. Πώς μπορείτε χωρίς τον Μπαρχαρίδη εκεί ρε παιδιά, πώς μπορείτε?
3: Έχουμε το γιο του.
0: Έχετε το γιο του, σωστό.
3: Ναι, οπότε δεν...
0: Μπαρχαρίδης δεν σας λείπει από εκεί?
3: Όχι, έχουμε Μπαρχαρίδη, εντάξει.
0: Τέλεια, έχουμε Μπαρχαρίδη. Περνάει ο Χριστάρας μου καμιά βόλτα μετά τη σύνταξή του από εκεί?
3: Ναι, περνάει κάπου.
0: Α, περνάει. Α, ωραία.
3: Μια χαρά.
0: Για πες, Λευτέρη μου.
3: Πέρα να πω μια καλημέρα.
0: Ας σου δώσω και ένα δωράκι.
3: Ξέρεις τι θέλω εγώ.
0: Τι θέλεις?
3: Ιφαντίδης, ξέρεις.
0: Α, Ιφαντίδης, είσαι Ιφαντιδικός εσύ.
3: Ναι, οπότε... έχω φύγει, φιλαράκια είμαστε χρόνια.
0: Α, είστε και φιλαράκια χρόνια με ποιον?
3: Ναι, με τον Βασίλη περισσότερο.
0: Με τον Βασίλη περισσότερο είστε, ε. Α, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Θα του δώσεις χαιρετισμούς λοιπόν.
3: Το ψωμί της εβδομάδας.
0: Δικό σου, Λευτέρη.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα.
0: Να σε καλά,
3: κορή,
0: να σε καλά. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Δώσαμε και το ψωμί της εβδομάδας. Τι άλλο, ρε παιδιά, να κάνω?
1: Έχουμε ακόμα.
0: Βομβαρδίστε το τηλεφωνικό μας κέντρο, παρακαλώ, να δώσουμε και τα υπόλοιπα δώρα. Να ξεπουλήσω, θέλω σήμερα.
1: Έχω ακόμα 8 δώρα.
0: Άντε, Τσένη Κατσίγιανη, λοιπόν, πάμε να ανεβούμε, παιδιά, εδώ ψηλά.
1: Ή 7.
0: Πριν την επόμενη, μετά την επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, Άννα.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ακούμε στον αέρα.
0: Να σε καλά.
2: Με όποια φωνή κι αν έχεις, δεν μας ενοχλεί.
0: Ήμουν λίγο στραβοστόμης αυτή τη βδομάδα, γιατί έπαθα την ψήξη και το κεφαλικό παραλίγο.
1: Μάτα.
2: Όλα καλά να είναι και περαστικά, Χρήστο.
0: Να σε καλά, ωραία.
2: Ό,τι γιατρεύεται να περνάει. Έτσι. Να περνάει. Ελληνίσσα, τι κάνεις?
1: Ανούλα μου, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ?
0: Μήπως θα πας στη γιορτή κτηνοτροφίας στο Γραμμό?
1: Γιορτή κτηνοτροφίας, ναι.
2: Αχ, ξέρεις τι, υπάρχει δυσκολία.
0: Γιατί,
2: και η
0: ώρα, αν δεν πας είναι... εσύ, ποιος θα πάει στη γιορτή
2: κτηνοτροφίας? Είναι και τα προεόρτια του συζύγου που δουλεύει, που
1: γιορτάζει.
0: Είναι ο Ηλίας, βέβαια, είναι ο Ηλίας, βέβαια.
2: Και
0: βέβαια.
2: Θα έχουμε τραπεζώματα, ετοιμασίες το πρωί, αρτοκλασία.
0: Να πάρει.
2: Επομένως, την Κυριακή πρέπει να ζυμώσω τα ψωμάκια μου της αρτοκλασίας.
0: Έναν Ηλία τον έχουμε, τι να κάνουμε τώρα?
2: Και μια φορά το χρόνο, Χρήστο μου.
0: Και μια φορά το χρόνο, ακριβώς.
2: Μια φορά το χρόνο. Περιμένουμε πώς και πώς τη μέρα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επειδή άκουσα ότι δίνεται και δώρα, εγώ θέλω τη βόλτα με το καραβάκι.
1: Βεβαίως.
2: Έχω τη φίλη μου την Αλίκη. Αλίκη, ετοιμάσου. Θα ετοιμάσω.
0: Ναι, για δύο είναι. Για δύο είναι το εισιτήριο, έτσι.
1: Για δύο. Ναι, μαζί δεν πάτε. Δεν σας χωρίζουμε.
2: Όχι.
0: Εντάξει.
2: Θα πάω με τη φίλη μου την Αλίκη.
1: Τέλεια, Ανούλα μου. Να περάσετε καλά. Το όνομά σου
2: να είστε όλοι καλά. Χρήστο, υγεία.
0: Μόνο, τίποτα άλλο δεν θέλω τη ζωή μου. Έγινε.
2: Έγινε, παιδιά. Γεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε για την επόμενη γραμμούλα.
1: Και άλλη γραμμούλα έχουμε?
0: Όχι. Να ακούσουμε επιτέλους όμως την Τζέννη Κατζίγιανη και πάμε μετά στις γραμμές. Πάμε να ανεβούμε, είναι η επιλογή του Πέρι.

0: άμα είναι να μου κάνεις μάγια να σε αγαπώ, χωρίς μάγια δεν γίνεται.
1: Δεν δηλαδή έχει νόημα.
0: Δεν έχει νόημα. Όμως κυρίες, αυτά είναι τα τραγούδια μέσα από τη ζωή. Ξέρετε πόσες πάνε να κάνουν μάγια για να την αγαπήσει ο άλλος, για να τον αγαπήσει. Πίστευτα. Οι μάγισσες πληρώνονται κανονικότατα.
1: Ναι, μέχρι σήμερα.
0: Με μαντζούνια και τα λοιπά. Και σήμερα γίνονται αυτά. Ζω, πιάνει.

0: Και είναι και εύκολο τραγούδι, λέει λίγα λόγια και καλά. Εντάξει, δεν έχει πολλά πολλά. Το μαθαίνεις και πολύ εύκολα. Εδώ το έμαθα μόλις μπήκε το πρώτο κουπλέ. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίστε, κυρία Έλενα.
1: Ναι, βεβαίως. Να σας πάω λίγο και φροντιστήριο αιχμή εγώ.
0: Να μας πας.
1: Έτσι, για να μιλήσουμε για άλλη μια φορά για τις επιτυχίες των παιδιών μας. Οι μαθητές μας φέτος έγραψαν στη φυσική 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8. Στα μαθηματικά 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2. Στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,6, 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9, 18,2. Στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5, 15,3. Επίσης, να σου πω, Father, ότι η μαθήτριά μας στα αρχαία ελληνικά και την ιστορία, Ανθή Λόκα, είναι πρώτη στη θεωρητική κατεύθυνση με 18.440 μόρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο για τις βαθμολογίες, αλλά και για την προσπάθεια που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τελείωσαν και τα μηχανογραφικά και τώρα με αγωνία περιμένουμε τις σχολές.
0: Έτσι, μπράβο. Καλή επιτυχία μέχρι τα τέλη του Ιουλίου,
1: νομίζω. Έτσι, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, οι επόμενοι τελειόφοιτοι έχουν ξεκινήσει και τα θερινά τους πείματα. Οπότε, σας περιμένουμε όλους στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί. Νομίζω τώρα έχουμε κάποιες μέρες που κάνουν διακοπές τα παιδιά.
0: Να μην κάνουν.
1: Να πάρουν και αυτά μια ανάσα, γιατί κατευθείαν με το που τελείωσαν μπήκαν στα βαθιά.
0: Βεβαίως.
1: Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί, τηλεφωνικά στο 86110, φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Καλημέρα και στον Τζον Κάπα που λέει καλημέρα στην ραδιοπαρέα. Γεια σου, ρε Τζον Κάπα.
1: Γεια σου,
0: την καλημέρα μας και βεβαίως μένουμε στο ίδιο κλίμα. Απέργει, ποιος μας ζήτησε Αποστόλης?
1: Το Γλέντι, ναι, νομίζω ο κύριος Απόστολος.
0: Ναι, μένουμε στο ίδιο κλίμα λοιπόν.
1: Ή ο κύριος Απόστολος, ναι.
0: Ο κύριος Απόστολος νομίζω ότι διάλεξε. Με Νίκο Απέργει.
2: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Έλα να ανέβει.
2: Και ένα, δύο, τρία
0: και... Άιτε ρε παιδιά, καλό καλοκαίρι ρε παιδιά. Να περάσουμε ωραία.

0: Γεια σου ρε Νίκο Απέργη Λεβέντη.
1: Αχ, ξεσηκωτικό.
0: Ένα τραγούδι που ακούγεται σε όλα τα πανηγύρια, σε όλες τις εκδηλώσεις, τις δημόσιες. Λοιπόν, αν θέλετε και εσείς να ακούσετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι, στείλτε μήνυμα, τηλεφωνήστε, οτιδήποτε άλλο. Τρόπο βρείτε για να τα πούμε. Διαλέγετε, παραγγέλνετε και εμείς βεβαίως εδώ ικανοποιούμε την παραγγελία σας. Λοιπόν, συν τα δώρα 86-40 και 50 και να τα δώσω όλα σήμερα να ξεπουλήσω. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
1: Να πάμε λίγο και στη σύμπλευση που είναι μαζί μας, το πιο σύγχρονο κδίφ στον ομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24 67 0 84 555.
0: Με πήρε ο Σουμού.
1: Ναι.
0: Με αφορμή, λέει, που έρχεται και ο Καζούλης, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Θα ήθελε να ακούσει το τραγούδι «Αν ήσουν άγγελος».
1: Ένα
0: από τα πολύ ωραία τραγούδια του Βασίλη Καζούλη.

0: Πολύ ωραίος ο Καζούλης.
1: Και να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ακόμα εισιτήρια για Καζούλη, Ζερβουδάκη, Γιόγαλα και Κούπες που έρχονται σήμερα και αύριο στη Μεσοποταμία.
0: Πολύ ωραία. Όλα αυτά όμως μετά το διάλειμμα, γιατί ναι, πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας τώρα. Τι ώρα είναι, Ελληνάκη?
1: Η ώρα είναι 10:32.
0: Πάμε
1: ναι,
0: λοιπόν και στους χορηγούς μας.
1: Να πάμε και για Hermes Farm.
0: Στο πεντανό στο μικροπολίο μας, την αλεύχη, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων, σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Στο ανακαινισμένο, παιδιά.
1: Λαμποκοπάει.
0: Είναι στολίδι, είναι μπιμπελό, είναι το νέο φοβερό ανακαινισμένο κατάστημα Hermes Farm. Στη Νέα Λεύκη όπως πάντα μπαίνετε, επιλέγετε τα καλύτερα. Εκείνη η ορίμανση, κύριε Χασάπη της καρδιάς μας, ορίμασε.
1: Ορίμασε αρκετά, είναι σε κατάλληλη ηλικία.
0: Είναι σε κατάλληλη ηλικία να την γευτούμε. Στείλε μου ένα μήνυμα στο τηλέφωνο και θα ανταποκριθώ άμεσα.
1: Λίμωνο.
0: Λοιπόν, ό,τι χρειαστείτε και για το Σαββατοκύριακο και για το weekend, να ψήνουμε, να γίνετε τουμάνι, να γίνετε καπνός, να γίνετε
1: παρικός.
0: Φέρτε μου τα καναντέρνα, σβήνω τις φωτιές στο Hermes Farm. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Διαφημιστικό.
1: Ναι.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για λέγε.
1: 24.
0: 24, ε. Κάτσε να τη βρω τη θερμοκρασία. Πού την έχω, να την εδώ. 25,4 η βαθμή του Κελσίου. Προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary, handcrafted bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary, handcrafted bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Hermes Farm. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Hermes Farm. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82 810.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ λοιπόν και επιστροφή από το διάλειμμα. Την καλημέρα μας και στη συνέχεια με Χελένα και...
1: Η παρέα μεγαλώνει εδώ πέρα, καταλαβαίνεις.
0: Τα έχουμε σε λίγο. Για πες, Χελένα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο και γιορκταίο πριν να προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας, να ακούσουμε τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Να πάμε γιορκταίο που είναι μαζί μας ποιοτικά, γιορκταίο, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου. Κάτσε μας τον κρεμίσει το σύστημα.
0: Αυτή μόνη για καταστροφή είναι.
1: Λοιπόν, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε, έχετε φύγει γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπηγείο, είμαστε στον Κομβαμπέλο Κήπων, στρίβουμε για Άργο σου. Πότε πάει ό,τι πάει, δηλαδή δεν θα το
0: Για ράλι, βέβαια. Σιγά σιγά, γράφουν τώρα.
1: Τράκαρα.
0: Με προσοχή, είναι βαρύ το πρόστιμο.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, έλατε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο τον Χρήστο τον Γρηγόνη στα Γιάννενα.
1: Γεια σας, κύριε Χρήστο.
0: Διαλέγει και τραγούδι, θα τα ακούσουμε στην πορεία. Και βλέπω εδώ ότι έχουμε επιλογή και από τη μαμά Στέριου.
1: Και μόλις ήρθε και Στέριος, να ξέρεις. Έχουμε γίνει πολύ.
0: Άνθρωποι μονάχοι, Βίκυ Μοσχολιού.

0: Μάλιστα, ένα ύμνος για τους μοναχικούς ανθρώπους, Βίκη Μοσχολιού. Στίχη Γιάννη Καλαμίτση σε αυτό το τραγούδι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Πάμε, Χελένα, πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί εδώ έχουμε και τους χορηγούς μας, έχουμε και τους ακροατές μας.
1: Σαφώς έχουμε και άλλα δώρα, έτσι.
0: Και έχουμε και τα δώρα μας. 86, 40 και 50 τηλεφωνείτε τώρα.
1: Έχουμε δώσει πολύ πράγμα, αλλά έχουμε κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, μέχρι να πάρει κάποιος ακροατής μας να διεκδικήσει τα δώρα μας, να πάμε και ό,τι καίνει στα Αγγλικά Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται ακατάπαυστα. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί, είναι Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Εδώ έχω Σταύρο και κύριε Σταύρο και αφέντη του Τσουλωμίτη.
1: Μάλιστα.
0: Που λέει, μήπως έχετε, συγγνώμη, μήπως έχετε το καινούριο τραγούδι της Άννας Βύση με Άρτζι όλο πιο πάνω.
1: Α, ναι, ναι, ναι, βγήκε καινούριο τραγούδι.
0: Καλά, πού πήρες παιδί μου, πού πήρες?
1: Μας το έχει στείλει η Άννα εμάς προσωπικά.
0: Η Άννα η ίδια μου το στείλε, με αφιέρωση.
1: To Christos with love.
0: Πώς?
1: To Christos with love.
0: Ναι.
1: Με αγάπη, Άννα.
0: Με αγάπη, Άννα.

0: καταπληκτικό όκο, δυνατό και καλοκαιρινό νομίζω, Έλενα, έτσι.
1: Ναι, και
0: είναι
1: πρέπει
0: το
1: να
0: νέο
1: είναι
0: τραγούδι της Άννας Βύση.
1: Πάρα πολύ φρέσκο, Άνση. Δηλαδή πρέπει να κυκλοφόρησε χθες προχθές.
0: Ναι, γιατί είναι τόσο φρέσκο που καίει ακόμα. Δηλαδή μου το έστειλαν από τη νέα εταιρεία της, γιατί τώρα...
1: Άλλαξε εταιρεία, ναι, πήγε σε αυτή του Κούστα.
0: Του Κούστα ή δικιά της,
1: νομίζω δικιά της, ναι.
0: Vision.
1: Ναι, Vision.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και άκουσαν το καινούριο της Βύση τώρα οι ακροατές μας και ξεσηκώθηκαν με τα καινούρια. Μήπως σου έχει στείλει και η Ελένη Φουρέιρα το καινούριο της, τον Τζάκι Ο.
0: Το Τζάκι Ο. Θα το βρούμε και αυτό. Αν υπάρχει επιλογή τέτοια, γιατί όχι.
1: Μήπως έχεις και κάποια κονέ με την Ελένη, δηλαδή.
0: Κοίταξε. Με την Ελένη φυσικά έχω. Θα τη δούμε και στο River Party.
1: Ναι. Το ότι δεν θα είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Να δω την Ελένη Φουρέιρα στο River Party.
0: Ελένα.
1: Με σκοτώνει.
0: Σε σκοτώνει,
1: Με σκοτώνει.
0: Δεν πειράζει, του χρόνου.
1: Θα ξανάρθει, λες.
0: Ε?
1: Θα ξανάρθει, λες, και του χρόνου. Θα της αρέσει τόσο πολύ, θα γίνει ο νέος Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Θα γίνει ο νέος Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Το ευχόμαστε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η Ελένη Φουρέιρα.
0: Ο Delivery με πήρε τηλέφωνο και θέλει ένα τραγούδι με την Έλληνα Χαραμή.
1: Να ξέρεις, να έχεις υπόψη ότι σου στέλνω και εγώ τραγούδια τόση ώρα στο Messenger.
0: Ναι, σου έχω βάλει τραγούδια. Δεν έχω βάλει τραγούδια σου.
1: Από αυτά που έχω ζητήσει εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Έχω και άλλα που σου έχω στείλει.
0: Και άλλα πόσα.
1: Άλλα δύο τουλάχιστον.
0: Τι λες, ρε. Ας πάω τώρα, γιατί μπήκε το μηχάνημα για να παίξει τον
1: ναι,
0: τη Χαραμή.
1: Ναι,
0: βέβαια, διάλεξε ένα τραγούδι ο Delivery που λέγεται «Μια αγάπη από τα παλιά». Σκέτο αυτό το τραγούδι, για κάποιο λόγο δεν το βρήκα. Το βρήκα μαζί από μια ζωντανή ηχογράφηση στην Ποταμούλα Αγρινίου με την Έλληνα Χαραμή. Άναψα κερί και μια αγάπη από τα παλιά μαζί. Live. Αφιερωμένο.
2: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
1: Γεια σου, ρε Delivery.
2: Ο αύριο γαμπρός θα σε ντυμένο.
0: Ο αύριο γαμπρός θα σε ντυμένο.
2: Παρακάλεσα την Παναγιά.
0: Με τι την παρακάλεσε?
2: Για να είσαι πάντα ευτυχισμένο.
0: Οχ, καψούρα αυτή.
2: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
0: Είναι σαν τον άλλον που λέει το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια, κατάλαβες.
1: Ωραία,
0: είναι το αντίθετο εδώ. Άναψε αυτή κερί στην εκκλησιά που θα παντρευτεί αυτός που είναι καψουρεμένη αύριο. Να είναι πάντα ευτυχισμένος.
2: Φρύχες.
0: Σε πιστέψαμε. Έχει ενδιαφέρον όμως, για να ακούσουμε το τραγούδι.

0: θα σβήνει στα όνειρά μου. Έλα εδώ στο όλα, Έλληνα χαραμή.
1: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
0: Πολύ δυνατό, ε!
1: Που

0: πάμε.
1: Αλλάζει κιόλας.
0: Μια αγάπη από τα παλιά που διάλεξε το delivery. Έκανα δυνατή για να μπας το delivery μέσα στο σύστημα. Παιδιά, αν θέλετε, γιατί μου φαίνεται καλή για κλέντη. Έλενα Χαραμή λέγεται η κυρία.

0: Ένα χαραμί, κυρίε και κύριοι, ο μεγάλο delivery εδώ διάλεξε πολύ ωραία πράγματα.
1: Άρεσε πάρα πολύ στον Νίκο τον Παουτζή το τραγούδι.
0: Αυτό τραγούδι, ε!
1: Δυστυχώ έσπασε το ραδιόφωνο μα.
0: Ποιο ραδιόφωνο, ρε! Πάει το ραδιόφωνο.
1: Δυστυχώς, κατά λάθος από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έχουμε πάθει, τι έχουμε πάθει.
1: Από την πολύ χαρά του πρέπει να το σπάσουμε.
0: Μάλλον. Άρα πάω κάρα. Ευχαριστούμε τον ΠΑΟΚ για τη στήριξη και ιδιαίτερα τον Ιβάν Σαββίδη που έχουμε με τη βοήθεια του ΠΑΟΚ την προεδρία στην Super League.
1: Μισή-μισή,
0: αλλά ήθελα να μας φάνει άλλη, κατάλαβες. Ευχαριστούμε, ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και εμείς δεν τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι.
0: Δεν τα ξεχνάμε.
1: Όχι.
0: Θα σας είναι γυρισμένα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε και με ΚΤΕΛ.
1: Πάμε με ΚΤΕΛ, γιατί έχουμε ωραίες εκδρομούλες τώρα το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours. Φεύγουμε αύριο Σάββατο για Πλαταμόνα και Νέους Πόρους με 15 ευρώ το άτομο. Και την Κυριακή για Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Να πάμε να κάνουμε κάποια βουτιά. Έτσι δεν είναι.
0: Μόνο θα κάνουμε βουτιά. Αν μπορούσα εγώ να κάνω βουτιά τώρα.
1: Με τη σακούλα σου. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Ας πάρω μια γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Εδώ Απάτσι, καλημέρα.
0: Απάτσι, πού είσαι?
2: Στεναχωριέμαι πολύ που δεν τυχαίνει να είμαι στο αμάξι να σας ακούω, ρε παιδιά.
0: Γιατί ρε Απάτσι, πού είσαι πάλι?
2: Πρέπει να πάρω ένα ράδιο πάνω γάμο της.
0: Πάρε ένα ράδιο να πάρεις.
2: Πρέπει να κάνω.
0: Η ψυχή έχει ένα ράδιο να πάρεις.
2: Ναι, όχι, θα το τακτοποιήσω.
0: Άντε, πήγαινε.
1: Αλλιώς να μας βάζεις από το κινητό.
0: Ναι, αλλιώς θα μας βάζεις από το κινητό, βέβαια.
2: Εγώ θέλω όμως να σας ακούω πρώτα και μετά να το κινητό.
0: Πολύ σωστά, εντάξει, ωραία.
2: Θα βάλω ένα τώρα, θα βάλω μέσα στο κήπο που σκαλίζω εκεί να σας ακούω.
0: Ω, θα βάλεις και ηχεία.
2: Ναι, όχι, κάποτε είχα ένα, αλλά με το πήρε ο Αλβανός. Με το πήρε, τέλος πάντων.
0: Χειρότερα.
2: Και άκουγε όλη η γειτονιά και έλεγε: γιατί είναι τα φυτά σου πολύ ωραία. Λέω: ζωντανός οργανισμός. Και αυτά μουσική θέλουν.
0: Φυσικά, έχεις δίκιο.
1: Πολύ σωστό.
0: Ναι.
2: Είναι ζωντανός οργανισμός. Βάζεις ένα σπόρο και στην κάρτα.
0: Βέβαια. Φυσικά ζωντανός οργανισμός.
2: Ένα τραγουδάκι μπορώ να ακούσω.
0: Τι γουστάρεις, αγόρι μου.
2: Μου το ζήτησε ένα φιλαράκι, μου το ζήτησε.
0: Ποιο?
2: Το μονοπάτι που τραβάς. Αν κάποτε στα δίκη γυμπλεχτίες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Αν το δείχτη.
2: Ναι, το δείχτη. Άπτε, μπράβο. Ο τίτλος δείχτη, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αν για το, σένα είναι αυτό ή για κάποιον φίλο σου?
2: Και για μένα, μ' άρεσε. Ο τίτλος και τα έτσι.
0: Το δείχτη, γιατί κάποτε, το δείχτη υπάρχει ένα κάποτε τραγούδι που το μονοπάτι που υπάρχει ένα τραγούδι το λέει Μοσχόλιου, γι' αυτό το λέω.
2: Δεν ξέρω, Μπέτσικα μου δεν είναι. Πολλά χρόνια πέρασαν στο Ιμπέρα που τα ακούγαμε εκεί και
0: το δείχτη. Για τραγούδισε το λίγο.
2: Αν κάποτε στα δίχτυα του μπλεχτείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Το
2: δείχτη πρέπει να είναι. Αν κάποτε στα δίχτυα του μπλεχτείς, ναι,
1: το
2: δείχτη.
0: Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς και δεν μπορέσει να σε βγάλει.
1: Δεν μπορέσει να βγάλει.
0: Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής.
1: Και αν είσαι τυχερός.
0: Ξεκίνα πάλι.
1: Ξεκίνα πάλι.
2: Ελενάρα μου, σ' αγαπάω.
1: Και εγώ, Απάτσι μου.
0: Έγινε, Λεβέντη μου.
2: Έγινε, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα πρέπει να πάμε για το διαφημιστικούλι μας.
1: Ναι. Και επιστρέφουμε με κυρία Αντωνίου. Επιστρέφουμε αρχικά.
0: Ναι.
1: Αλλά στη συνέχεια θα είναι μαζί μας και τα Σέτα, Στέριος, Στράτος και ποιος ξέρει ποιος ακόμα.
0: Όλος ο καλός ο κόσμος και υγρώθη εδώ σήμερα. Πάμε.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας

0: ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 2467-024461.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Αντένες Radio.
9: Music and Stars with Michael.
8: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
10: Αντένες FM 93,6.
11: Κοριτσάκι, εδώ είμαστε. Πάμε.
12: Εδώ είμαστε.
11: Μπήκαμε και στην τρίτη μας ώρα.
12: Τρίτη ώρα, third hour. Και μπαίνουμε με υφαντίδη σε αυτή την ώρα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι και μια ώρα που αρχίζει λίγο και η κυλίτσα να γουργουρίζει και λίγο παραπάνω. Και πάμε υφαντίδη για το ψωμάκι μας. Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας, κάθε μέρα το ψωμάκι μας. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, θα βρείτε σίγουρα αυτό που σας αρέσει. Και κάντε και κάμια δοκιμή, δοκιμάστε και κανένα άλλο. Θα βρείτε τόσα πολλά, αξίζει πραγματικά να τα δοκιμάσετε. Τα αλμυρά μας, οι μπουκίτσες μας, οι σαντουιτσάρες μας, όλα. Τα καλύτερα, ή τα γλυκά μας που είναι κόλαση. Και τώρα καλοκαίρι, Τούρτε παγωτό έχετε δοκιμάσει από τον Ιφαντίδη. Όσοι δεν έχετε δοκιμάσει, πρέπει να δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Αλλά και τα παγωτά μας ολοκαίνουργια παγωτομηχανή στον Ιφαντίδη και τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δα μικρά και δεν έχουν καμία θερμίδα. Οπότε 0 συν 0 συν 0 συν 0 ίσον 0, οπότε φάτε άφοβα διότι δεν παχαίνουν. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας το Χιλιόδεντρο.
11: Σε λίγο, όπως είπαμε, θα έχουμε Μαρία Αντωνίου, γιατί από χθες που σας τα λέμε, έχουμε πια ουσιαστικά ημερομηνία και όλα δείχνουν ότι θα ισχύσει, για να δούμε βεβαίως, για το νέο πρόγραμμα, το τρίτο πρόγραμμα των γουνοποιών. Σε λίγο με Μαρία Αντωνίου. Πάμε λοιπόν να δούμε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί όλο αυτό το διάστημα όλοι αναζητούσαν μια ημερομηνία. Μια ημερομηνία από την οποία θα αρχίσουν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους. Μιλάμε για το τρίτο πρόγραμμα συνάντησης κυρίας Αντωνίου με τον κύριο Παπαθανάση. Και κύριε Αντωνίου, καλημέρα και καλό καλοκαίρι προκαταβολικά.
13: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νατζούλη, για την δυνατότητα σήμερα να τα πούμε μέσα από τη διαδικασία.

0: πλάς και για τον τόπο σου ταυτόχρονα, mm-hmm, πέρα από mm-hmm. από τα γενικά της πολιτικής και της αυτό.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι έχει και αυτό τη σημασία του για την περιοχή. Όπως ακούσατε χθες τον Βαγγέλη τον Παπαδημητρίου, τον δημοσιογράφο το γνωστό, όταν έπαιξε θέμα Πειραιά Καστοριάς, είπα ότι δεν υπάρχει πιο όμορφη περιοχή από την Καστοριά και συμφώνησε μαζί μου και ο δημοσιογράφος ο κ. Παπαδημητρίου, ότι όντως δεν υπάρχει πιο όμορφη περιοχή από την Καστοριά. Και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται. Σημασία έχει λοιπόν
1: να βοηθάει ο καθένας τον τόπο του με όποιο, σε όποια θέση βρίσκεται και με όποιο τρόπο μπορεί.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε
0: λοιπόν,
1: στα δικά μας.
0: Έχουμε πολλά θέματα που δεν το έχουμε πει. Δεν τα έχουμε πει για το επίδομα των αστυνομικών που το πήρε όλη η Καστοριά. Ένα πράγμα που θυμάμαι μέσα τον Ιούνιο ήρθε ως αποτέλεσμα πολλών χρόνων και πολλών πραγμάτων διεκδικήσεων. Θυμάμαι είχαμε συναντηθεί, το έχω θέσει από τότε που ήμουν αντιπολίτευση, η αλήθεια είναι, ότι όταν έγινε το πείδωμα παραμυθωρίου για τους αστυνομικούς στον Εύρο, ας πούμε, ότι και εμείς εδώ έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες, είμαστε παραμυθώριο μαζί με τη Φλόρινα και άλλες περιοχές, έτσι ώστε μετά από πολλά χρόνια διεκδικήσεις είχαμε αποτέλεσμα μέσα στον Ιούνιο, έτσι ώστε να ψηφιστεί και να βγει απόφαση για την σημαντική εξέλιξη για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, την απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Το θέμα ήταν τότε και αυτό που είχαμε θέσει μαζί με τον κύριο Γερακαράκο και τους συνδικαλιστές εδώ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς, τα παιδιά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς, ήταν ότι σύμφωνα με άλλες αποφάσεις μπορεί να είχαμε εκτός το τμήμα Άργος Οριστικού, λόγω του ότι είναι στα 21 χιλιόμετρα, αλλά αυτό καταθέσαν τα παιδιά του οι συνδικαλιστές και πείσαμε έτσι ώστε να έχει όλη η περιοχή αυτή τη δυνατότητα, αυτό που ήταν ένα δίκαιο αίτημα των αστυνομικών υπαλλήλων. Ταυτόχρονα όμως τον Ιούνιο είχαμε και την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου Γέρμας. Πέρα από την ολοκλήρωση, είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 24, υπογράφηκε σύμβαση μέσα στο 24, το καλοκαίρι του 24, όπως είχε δεσμευτεί ο εργολάβος να προσπαθήσει να το ολοκληρώσει μέσα στη διετία. Πριν τη διετία λοιπόν παραδόθηκε στον ΤΟΕΒ Γέρμας αυτό το έργο και στην συνέχεια εξασφαλίσαμε μέσα στον Ιούνιο μια έξτρα χρηματοδότηση για αυτό το έργο, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι χαλικοστρώσεις και όλα τα παράλληλα έργα που προκύπτουν από το αρδευτικό Γέρμας, με συνολικό προϋπολογισμό 4.528.000 ευρώ. Είναι από τα, και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό και τον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Σιάρα, και τον κύριο Σχοινά, τον νέο υπουργό, φυσικά τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων, την κυρία Ζέρβα, τη φίλη μου, η οποία τρέχουμε τώρα και άλλα ζητήματα τα οποία θα τα πούμε στη ραδιοφωνική συνέντευξη για την αγροτική οδοπία που βγάλαμε 4,5 εκατομμύρια ευρώ για την περιοχή της Καστοριάς. Είναι 4,5 εκατομμύρια για αγροτικούς δρόμους στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και νομίζω τώρα, από ό,τι μου είπε χθες στη συνομιλία που είχαμε τη Γενική Γραμματέα για ζητήματα της περιφερειακής ενότητας, θα έχουμε και τα οριστικά αποτελέσματα από Δευτέρα. Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες δηλαδή για την αγροτική οδοπία. Και συνεχίζουμε με τις σημερινές
1: εξελίξεις.
0: Σημαντικά ζητήματα, ναι, και εξελίξεις που έχουμε μέσα στον Ιούλιο. Είχαμε κάνει συνάντηση με τον Πανελλήνιο, με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κ. Μαρκόπουλο, στις 3 Ιουλίου, έτσι ώστε τα εκτροφεία γονοφόρων ζώων που κάνουν ΟΣΔΕ να μπορούν να μπουν στη διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου και πετρελαίου εσωτερικής καύσης δίζελ, σύμφωνα με τις αποφάσεις που προβλέπεται για τις κτηνοτροφικές μονάδες κτλ. Με το που ανέλαβε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, είναι ένας πολύ στενός φίλος, ο νέος υφυπουργός οικονομικών. Από τα πρώτα ραντεβού που έκανε ήταν με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τροφών και μαζί, που είδαμε τα ζητήματα που αφορά σε αυτό το ζήτημα και αφορά τους εκτροφείς γονοφόρων ζώων. Στη συνέχεια, στις 3 Ιουλίου, θέλω να πω ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα στην αμοιβή, μια που είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις Επιτροπές Ισότητας και στις Επιτροπές ΑΜΕΑ και στις Επιτροπές Trafficking. Είχαμε λοιπόν την ενίσχυση ισότητας αμοιβής και

0: σε αυτό το ανακοινώσαμε μια τεράστια, θα έλεγα, ένα ζήτημα που είχε τεθεί πολλές φορές από το Σύλλογο Αξία των Ανθρώπων Πληγχειρίας, που με τον νόμο Καντρούγκαλο φτάναν να έχουν πολύ μικρές συντάξεις. Μια προσπάθεια που έγινε από το Υπουργείο Εργασίας, και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κεραμέως, γιατί μου έχει τεθεί και εμένα πολλές φορές εδώ στο γραφείο το ζήτημα της χειρίας και η περικοπή με τον νόμο Καντρούγκαλο τότε των συντάξεων χειρίας. Κάτι που έρχεται να διορθωθεί μετά από χρόνια. Γιατί καταφέραμε να έχουμε περισσότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία λόγω της αύξησης των θέσεων εργασίας. Η ανεργία μας από 18 έχει φτάσει σε μονοψήφιο αριθμό, γύρω στο 8%. Σημαίνει ότι αυξήθηκαν κατά 600.000 θέσεις εργασίας. Όταν αυξάνονται κατά 600.000 θέσεις εργασίας, καταλαβαίνετε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές από τις νέες 600.000 θέσεις εργασίας, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη κάποια δίκαια αιτήματα κοινωνικών φορέων. Στις 9 Ιουλίου περάσαμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο οποίο στο άρθρο 119 πλέον προβλέπεται η ενίσχυση, στο κομμάτι της ενίσχυσης αυτό για το οποίο σήμερα συζητάμε σήμερα είπαμε να τα πούμε τηλεφωνικά, είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της Γούνας να περάσει το αφορολόγιο το κατάσχετο και ανεχώρητο, γιατί είναι de minimis πρόγραμμα και έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει ρύθμιση γι' αυτό. Έτσι λοιπόν στις 9 Ιουλίου αυτού του μήνα είχαμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, και στο άρθρο 119 πλέον με ξεχωριστό άρθρο προβλέπεται αυτή η διάταξη που αφορά αποκλειστικά και μόνο την περιοχή της Καστοριάς και ένα μέρος της Κοζάνης, από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Στη συνέχεια, αφού έχουμε περάσει αυτό, είχαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Βιομηχανίας, προκειμένου να δούμε τα ζητήματα της περαιτέρω εργασίες. Χθες ήμουνα λοιπόν και στον κύριο Παπαθανάση, γιατί η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, η ΕΙΚΕ όπως λέγεται, είναι αυτή η οποία θα εγκρίνει και θα προχωρήσει και θα στείλει το OK για να προχωρήσει και να ενταχθεί το έργο σε κωδικό για να χρηματοδοτηθεί, για να προχωρήσουμε γρήγορα, έτσι ώστε να έχουμε την πρόσκληση από ό,τι κάναμε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας και του Γενικού Γραμματέα της ΕΙΚΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και να έχουμε την υποβολή να βγει στον αέρα το πρόγραμμα. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες από ό,τι με ενημέρωσαν, μετά από δύο υπογραφές υπουργών, ένα για την ένταξη του έργου και ένα για την έγκριση από την ΕΙΚΕ της διαγωνιστικής διαδικασίας. Έτσι ώστε από ό,τι με ενημέρωσαν, και επειδή ο Αύγουστος είναι, ξέρετε πολύ καλά, ένας μήνας διακοπών, η πρόσκληση θα βγει πιο νωρίς, αλλά οι αιτήσεις των δικαιούχων του προγράμματος, του τρίτου προγράμματος Γούνας, ενημερώθηκα ότι θα είναι αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Υπάρχει πια και το γράφετε και στο δελτίο, υπάρχει μια ημερομηνία.
0: 10 Ιουλίου.
1: 4 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι. Μου είπαν ότι 4 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να πλέον οι δικαιούχοι, οι ενδυνάμοι δικαιούχοι, ναι, γιατί ενδυνάμει δικαιούχοι είναι, ενός προγράμματος de minimis, θα αρχίσουν να καταθέτουν χαρτιά. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να είναι από πιο νωρίς όλοι ενημερωμένοι, γιατί θα βγει πρόσκληση.
1: Εάν περιμένουν όλοι 4 Σεπτεμβρίου, καήκαμε. 4 Σεπτεμβρίου είναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που ακούγεται ημερομηνία. Λέγαμε άλλες φορές μα τον Ιούνιο, μα τον Αύγουστο, μα τον Σεπτέμβριο κλπ.
0: Την ημερομηνία μου δώσανε χθες από τα αρμόδια υπουργεία και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, μετά από πολιτική παρέμβαση και του κ. Παπαθανάση. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για όλη αυτή την στήριξη και την προσπάθεια που γίνεται για να στηρίξουμε τους κλάδους, τους επιχειρηματικούς που στην περιοχή μας δώσανε πολλές φορές και πολλές θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να διατηρήσουμε και θέσεις εργασίας, να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε αυτό το πλούτο που είχε η περιοχή στο μέγεθος που μπορούμε πλέον, γιατί εντάξει αλλάζουν τα γεωπολιτικά. Βλέπουμε, κύριε Νατσούλη, παλιά το χειμώνα εδώ στην Καστοριά είχαμε μείον 5, μείον 10 Τώρα τέτοιες θερμοκρασίες δεν τις βλέπουμε. Η κλιματική αλλαγή μας έχει αλλάξει δεδομένα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι αγορές στις οποίες απευθύνεται το προϊόν το οποίο παράγουμε διαφοροποιούνται με τα ειδικά και με τα ζητήματα τα γεωπολιτικά που γίνονται με την Ρωσία, Ουκρανία, με αυτά τα γεωπολιτικά που γίνονται με την Αμερική και το Ιράν. Αλλάζουν δεδομένα. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε κοντά στις επιχειρήσεις που πλήττονται, κοντά στις επιχειρήσεις που μπορούν να διατηρήσουν το προϊόν και μπορούν να συνεχίσουν για να κρατήσουν θέσεις εργασίας, και αυτό είναι το στίχημα για μας. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, οφείλω να πω, που είχαμε πολλές γεωπολιτικές αλλαγές, αλλά και σε όλο αυτό θα ήθελα να πω, κύριε Ναζούλη, ότι έχουμε και το κομμάτι της της κλιματικής αλλαγής. Και επειδή,
1: μια και το λέτε, έρχεται αλλαγή, και μια ερώτηση εδώ, μια και το λέτε, επειδή το πρόγραμμα του Εξοικονομώ του 2025 μπόρεσε να εκτελεστεί μόνο το 10% στο νομό Καστοριάς.
0: Δόθηκε τώρα, από ό,τι χθες ενημερώθηκα από το Υπουργείο, γιατί ήμουνα και στο ΙΠΕΝ χθες το απόγευμα. Ναι. Είδαμε τον Γενικό Γραμματέα Δασών, τον κύριο Σταθόπουλο, προκειμένου να δούμε, επειδή ούτως ή άλλως βλέπετε το καλοκαίρι έχουμε τεράστια ζητήματα με την εμφάνιση της αρκούδας που γίνεται όλο και πιο έντονη. Το μόνο θετικό, και θα σας πω και γι' αυτό αφού ολοκληρώσω τη σκέψη μου, είναι το ότι προσπαθούμε να δώσουμε παρατάσεις, αλλά επειδή είναι χρήματα, όπως καταλαβαίνετε, από τον Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία δεν εξαρτώνται μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά εξαρτώνται από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θα δοθεί παράταση, από ό,τι διάβασα και ενημερώθηκα χθες που ήμουν στο ΙΠΕΝ, μέχρι το Νοέμβριο, προκειμένου
1: μέχρι
0: να...
1: Μέχρι το Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή την ενημέρωση έχω από το Υπουργείο χθες.
1: Οι άνθρωποι επαγγελματίες που ασχολούνται με τα υλικά, πόρτες, παράθυρα, μονώσεις και τα λοιπά, ζητούσαν ένα χρόνο τουλάχιστον για να μπορέσουν να εκτελεστούν όλα τα έργα, και το ΤΕ εδώ στην Καστοριά ζητούσε ένα χρόνο παράταση.
0: Το ΤΕ, και περίμενα από το ΤΕ, η αλήθεια είναι, και δεν ξέρω αν έχουν υποβάλει, ζήτησα από το ΤΕ να μου δώσουν τα δεδομένα όσον αφορά τον κύκλο, πώς από τα σχέδια του Εξοικονομώ από την περιοχή μας έχουν ολοκληρωθεί, πόσα είναι σε εκκρεμότητα ή είναι στα μισά, πόσα έχουν αυτά, αλλά ακόμα δεν έχω αυτή την εικόνα, την επίσημη εικόνα από το ΤΕ που τη ζήτησα.
1: Καλούμε λοιπόν το ΤΕ πραγματικά να δώσει την εικόνα αυτή στην κυρία Αντωνίου, όπως μας την έδωσαν στην εκπομπή, σε προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε καλεσμένους εδώ.
0: Ναι, θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε εντάξει, ας πούμε, 100 σπίτια, τα 20 ολοκληρώθηκαν, τα 50 είναι προς ολοκλήρωση και μένουν σε εκκρεμότητα.
1: Ωραία.
0: Για να ξεκινήσουν αυτό. Είναι σημαντικό να έχουμε τα επίσημα δεδομένα. Και
1: θα επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί τους για να στεφέρουν το συντομότερο δυνατόν στα στοιχεία αυτά.
0: Έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε, σε περίπτωση που δεν, όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτά τα έργα με κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο πιθανά.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Αλλά επειδή αναφέρθηκα στην κλιματική αλλαγή, είχα και στις 10 Ιουλίου συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, αλλά και τον αντιστράτηγο, τον Θόδωρο Βάγια, γιατί είχαμε και εκεί μια πολύ σημαντική, και θέλω να το πω για την πυροσβεστική υπηρεσία της Καστοριάς, είχαμε 10 νέους θέσεις για την περιοχή της Καστοριάς, 10 για την Κοζάνη, 4 για τα Γραβένα, 4 για τη Φλόρινα. Με πολύ τρέξιμο, αγωνία, καταφέραμε να φέρουμε 10 νέα πρόσωπα στην περιοχή, 10 πυροσβέστες από το διαγωνισμό.
1: Ναι, το είπαμε σε προηγούμενη
0: και δεύτερον, αυτό, ναι. Ναι, ακριβώς. Και επίσης να πω ότι ήδη έχουμε εγκαταστήσει ένα drone που επιτηρεί όλη την περιοχή του Γράμμου 24 ώρες το 24ωρο, σε συνεργασία με τον Υπουργό, και θέλω να τον ευχαριστήσω, τον κύριο Τουρνά, όπως και τον Αρχηγό, προκειμένου να έχουμε μια άμεση, όσο δυνατόν πιο άμεση, επιτήρηση ενός φαινομένου που πιθανά να εξελιχθεί, και μια άμεση επέμβαση από την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Γιατί με την ευκαιρία να πω και εγώ ότι σήμερα βγάζει και μια ανακοίνωση η πυροσβεστική εδώ στην Καστοριά, για να έχουν όλοι οι πολίτες στο μυαλό τους, μην μπει καμία φωτιά κατά λάθος ή από προσεξία, ή αν δουν φωτιά να επικοινωνήσουν άμεσα. Είναι η περίοδος υψηλότατου κινδύνου και για την περιοχή μας. Γι' αυτό
0: ακριβώς
1: τα μάτια μας 14, και που βάζουμε φωτιά και γιατί βάζουμε, αλλά και όταν δούμε φωτιά να ειδοποιούμε άμεσα.
0: Και συζητήσαμε φυσικά και τη δυνατότητα για την δημιουργία ενός μιας πυροσβεστικής υπηρεσίας όπως πρέπει να φτιάξουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την περιοχή μας, στην αναζήτηση των οικοπαίδων των οποίων μπορούν να φιλοξενήσουν αυτή τη δυνατότητα. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, ευελπιστώ να έχουμε νεότερα πολύ πολύ σύντομα.
1: Μια διευκρίνηση μόνο για να κλείσουμε το θέμα του τρίτου προγράμματος. Επειδή είπατε ότι αρχές Αυγούστου, ως τις αρχές Αυγούστου, θα έχουμε τη σχετική πρόσκληση, έτσι δεν είναι, αφού βγει και η ΣΑΕ.
0: Αφού βγει η ΣΑΕ, αφού έχουμε θεσμοθετήσει το άρθρο 119, το οποίο πρέπει να μπει στην πρόσκληση, αφού πάρει εντολή χρηματοδότησης και βγει ο κωδικός του έργου, τέλος πάντων, η ενημέρωση που έχω από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών και του αρμόδιου προϊστάμενου της ΕΙΚΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Παιδικών Ενισχύσεων, αλλά και του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του κ. Κρητικού και του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΙΔΕΒΕΚ, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα τον Αύγουστο να βγει η προκήρυξη, η όρη της προκήρυξης, να ετοιμαστούν οι ενδυνάμει δικαιούχοι και αυτό που μου δεσμεύτηκαν ότι θέσεις σε Δευτέρα θα μπορούν πλέον οι δικαιούχοι να
1: υποβάλουν σε αιτήσεις. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν, επειδή οι ενδιαφέρονες επιχειρήσεις θα ενημερωθούν έγκαιρα μέσα στον Αύγουστο ολόκληρο για τους όρους συμμετοχής, πιστεύετε ότι θα έχουμε και δυσαρεστημένους ή πιστεύετε ότι οι όροι συμμετοχής θα ικανοποιήσουν τους πάντες?
0: Κοιτάξτε, νομίζω αυτό το σχέδιο είναι σε διαβούλευση εδώ και καιρό.
1: Σίγουρα πάρα πολύ καιρό,
0: όντως. Σίγουρα ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Μιλούσαν ότι κάποιοι θα πάρουν 300.000. Και διάφορα που ακούστηκαν όλο αυτό το διάστημα.
1: Ακούστηκαν πολλά, είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, ακούστηκαν πάρα πολλά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα που πρωτίστως θέλει να συνεχίσει και να στηρίξει επιχειρήσεις που πλήττονται και οι οποίες όμως δείχνουν μια δυνατότητα ουσιαστικά διατήρησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και διατήρησης του προϊόντος και να μπορούν να εξάγεται αυτό το προϊόν, δηλαδή στοιχεία που θα βοηθήσει αυτή η κρατική ενίσχυση έτσι ώστε να διατηρήσουμε και να συνεχίσει την παραγωγική δραστηριότητα. Δεν είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι το Υπουργείο το οποίο πολιτικής προστασίας που θα έρθει να αποζημιώσει το χωράφι που ήρθε η πλημμύρα, καταλαβαίνετε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης τον ενδιαφέρει, βασικός στόχος του είναι να βοηθήσει επιχειρήσεις που για χύψη λόγο, για εξωτερικά δεδομένα, όπως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, έρχεται να βοηθήσει επιχειρήσεις που θα διατηρήσουν και θέσεις εργασίας και θα πάρουν πρώτη ύλη και θα συνεχίσουν να δουλεύουν. Παρ' όλα αυτά έχουμε φροντίσει σε αυτή την πρόσκληση να μπουν και επιχειρήσεις οι οποίες για χύψη λόγο, παραδείγματος χάρη, δεν είχαν τη μείωση τζίρου γιατί ήταν σε έναν άλλο κωδικό, είχαν κάποια τέλος πάντων τεχνικά ζητήματα, έτσι ώστε θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να δουν το τελικό σχέδιο. Ήδη έχει διαμορφωθεί από συναντήσεις που κάναμε εμείς με τους φορείς, από συναντήσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης με τους φορείς, έτσι ώστε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις. Γι' αυτό και είχαμε και την καθυστέρηση όλη αυτή, γιατί αν δεν είχαμε αυτές τις τροποποιήσεις, ας πούμε, που μπορούσαν να περάσουν στο σχέδιο, έτσι, και θέλω να είμαι ειλικρινής, που μπορούσαν να περάσουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ενδυνάμει δικαιούχους.
1: Τώρα, κλείνοντας, κύριε Αντωνίου, δεν μπορεί να μην σας ρωτήσουμε και για τον παγετό του 25, γιατί τα περισσότερα μηνύματα που έχουν έρθει είναι για τον παγετό του 25. Τι νεότερα υπάρχουν?
0: Το νεότερο είναι ότι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική, όταν έγινε η παρουσίαση του ΙΚΟ, μια ψηφιακής πλατφόρμας που έχουμε ετοιμάσει για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συνεδριάσει τη Δευτέρα στις 4 ώρα το απόγευμα στην Αθήνα, είναι ότι έχουμε από τις πληρωμές, έχουν γίνει αρκετές από τις πληρωμές με τα νέα δεδομένα από τη μεταφορά δηλαδή του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ. Ένα λοιπόν από αυτά που μας έθεσε σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί δεν αφορά μόνο την Καστοριά αυτό το ζήτημα, το προανθικό, Δυστυχώς, γιατί αν ήταν μόνο τα μήλα της Καστοριάς, ήδη θα είχαμε πληρωθεί τώρα, κύριε Νατσούλη. Αλλά αφορά και άλλους νομούς. Αφορά την Μπέλα, αφορά την Μαθία, αφορά την Κοζάνη, αφορά Φλόρινα κάποιες περιοχές. Άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη περιοχή της Βορείου Ελλάδας που ουσιαστικά είχε ζημιά το 25 στο προανθικό στάδιο που το λέμε, δηλαδή σύμφωνα με τις εισηγήσεις των γεωπόνων των περιοχών, υπόθηκε ότι ήταν το προανθικό, δηλαδή ο παγετός έγινε σε στάδιο έτσι ώστε να δεν είχαμε δηλαδή πλήρη άνθηση ότι και έτσι είναι εκτός του κανονισμού του ελεγάτη. Σημαίνει εκτός του κανονισμού ότι δεν μπορεί άμεσα να γίνει όπως ας πούμε γίνεται από τον καύσωνα με τα φασόλια που γίνεται άμεσα η καταβολή των πληρωμών από ζημιά στον καύσωνα στο φασόλι. Άρα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να αποζημιωθεί η ζημιά που πάθανε οι δεδρόδες καλλιεργίες της περιοχής μας, κυρίως σε εμάς οι μιλιές, αλλά και σε άλλες περιοχές, άλλα προϊόντα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο... η τελευταία ενημέρωση ήταν ότι περιμέναν να δούνε τι θα γίνει με περιοχές της Βέρειας έτσι ώστε να κατατεθούν και να βρεθεί μια λύση. Η ενημέρωση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν στην παρουσίαση από τον κύριο Σκηνά είναι ότι θα γίνει η αποζημίωση αυτών των καλλιεργειών. Ευελπιστούμε και αυτές, ενώ είχαμε πει αρχικά ότι μπορεί να γίνει τον Αύγουστο χωρίς τα δεδομένα της Βέρειας, ευελπιστούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Συνεχώς είμαστε εκεί και παλεύουμε για την αποζημίωση αυτών των...
1: Άρα μετατίθεται, θα λέγαμε, η πρόβλεψη από τον Αύγουστο σε Σεπτέμβριο για τις αποζημιώσεις.
0: Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα αυτή είναι η ενημέρωση που έχω, αλλά σας είπα δεν είναι μόνο. Αν ήταν μόνο ότι η περιοχή της Καστοριάς, κύριε Νατσούλης, σε αυτή τη ζημιά, θα είχαμε ήδη, γιατί έχουν γίνει τα πορίσματα, έχουν κατατεθεί, είμαστε κομπλέ, έχουν κάνει τις αναγγελίες. Από την πλευρά της Καστοριάς είμαστε έτοιμοι. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί, το έχει ούτως ή άλλως δεσμευτεί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, για αυτή την αποζημίωση. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα σε κάποιες άλλες περιοχές, τις οποίες δεν μπορεί να κάνουμε μόνο την Καστοριά και να μην, ή την Φλόρινα και να μην έχουμε σε ένα συνολικό πακέτο. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Παρ' όλα αυτά, την εβδομάδα θα ξαναεπισκεφτώ το Υπουργείο Δοτικής Ανάπτυξης για το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως κάνω κάθε εβδομάδα που επισκέφτομαι τα διάφορα υπουργεία. Χθες ακόμα δεν πρόλαβα να σας στείλω δελτίο τύπου. Χθες είχα, πέρα από το ΙΠΕΝ που είχαμε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Δασών, για τα θέματα που αφορούν την περιοχή, είτε σε προσωπικό, είτε σε ζητήματα που άπτονται αυτών των φαινομένων της συχνών επισκέψεων της Αρκούδας. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι ενημερώθηκαμε ότι ήδη έχει εγκριθεί χρηματοδότηση για την καταγραφή των ζώων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε δεδομένα που θα μας βοηθήσουν, γιατί τι προέβλεπε η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η διατήρηση των αρκούδων, όχι η αύξηση. Αυτό θέλουμε να αποδείξουμε λοιπόν, ότι εδώ έχουμε μια τεράστια αύξηση. Δεν έχουμε απλά διατήρηση.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια και για...
0: Ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία έλεγε λοιπόν...
1: Τη συνύπαρξή μας.
0: Ναι, ακριβώς, θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το είδος και να μην χαθεί από τον πλανήτη. Εδώ βλέπουμε όμως μια απότομη αύξηση του φαινομένου και ήδη έχει εγκριθεί χρηματοδότηση για την καταγραφή αυτής της αύξησης, έτσι ώστε να και σε συνεχόμενες, και 21 του μηνός στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας Δασών εδώ, για να αλλάξουμε την κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να δούμε πώς μπορεί να διευθετηθεί καλύτερα το ζήτημα με διάφορα μέτρα που προτάθηκαν από τους φορείς. Αλλά το πρωί είχα συνάντηση με τον υπουργό, τον διοικητή της ΑΠΑ, της πτυτικής υπηρεσίας του Υπουργείου, έτσι ώστε να δούμε το σημαντικό ζήτημα που κατέθεσαν και η Ένωση Ξενοδόχων Καστοριάς αλλά και το Επιμελητήριο Καστοριάς για τις πτήσεις της περιοχής μας.
1: Οι πτήσεις, λοιπόν, έχουμε ένα νέο για τις πτήσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η πτήση λοιπόν από την νέα περίοδο, γιατί τώρα ήδη έχουν εκδοθεί εισιτήρια, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν, από Οκτώβριο θα έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα και προγραμματισμό των πτήσεων.
1: Και ελπίζω να είναι σύμφωνα με αυτά που τους έχουμε προτείνει.
0: Δευτέρα. Ναι, αυτό. Στείλαμε τις προτάσεις.
1: Από τον Οκτώβριο το νέο πρόγραμμα.
0: Ναι, και επίσης τέθηκε και το ζήτημα της αύξησης των δρομολογιών για την περιοχή Κοζάνη-Καστοριά. Πήγαμε σε συνεννόηση και με τον συνάδελφο από την Κοζάνη σε αυτό το κομμάτι. Και θα έχουμε λοιπόν από Οκτώβριο αλλαγή των δρομολογίων.
1: Μακάρι, προς
0: και
1: το καλύτερο.
0: Από το 27 με ναι. Το νέο διαγωνισμό, το αίτημα μας θα πρέπει να το παρακολουθούμε και εσείς και εμείς όλοι, να έχουμε και μια αύξηση των δρομολογίων. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι την άλλη Πέμπτη να σας καλέσουμε όλους
1: στα εγγένεια του Ε65.
0: Στα ακριβώς, στα εγγένεια του Ε65, 7 η ώρα το απόγευμα, από ενημέρωση που έχω από τον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, χθες που συναντηθήκαμε, τα εγγένεια του Ε65, ενός δρόμου που ειλικρινά, από ό,τι μαθαίνω, γιατί κάποιοι που ήδη τον περπάτησαν και με πήραν τηλέφωνο, είναι ένας υπέροχος ασφαλής δρόμος που θα ενώσει και θα δώσει τη δυνατότητα πολύ πιο σύντομα να είμαστε με ασφάλεια στο κέντρο λήψης αποφάσεων στην Αθήνα μέσα σε 4 ώρες, θα έλεγα εγώ.
1: Εμείς θα πηγαίνουμε για καφέ στο Κολωνάκι και θα γυρνάμε την ίδια μέρα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ή θα πηγαίνουμε έτσι, να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό μας, τον αγαπημένο, στο νέο γήπεδο του Βοτανικού και θα γυρνάμε το βράδυ.
0: Ακριβώς. Θα μπορεί να γίνει και αυτό ακριβώς.
1: Αλλά θα μπορούν και οι Αθηναίοι να έρχονται πολύ πιο εύκολα στην περιοχή μας, να τους απολαμβάνουμε κι εμείς.
0: Ακριβώς. Θα είναι δηλαδή και οι Αθηναίοι και οι ομογενείς μας που πλημμυρίζουν η Καστοριά όλο αυτό το διάστημα, που έρχονται στην γενέτειρα πατρίδα, να μπορούν να έρχονται πολύ πιο ασφαλή και πολύ πιο γρήγορα στην περιοχή μας.
1: Λοιπόν, διαβάζω μερικά ακόμη από τα μηνύματα. Μια παρατήρηση μόνο για το κάνει ο φίλος, όχι ακριβώς ερώτημα, για τις αποζημιώσεις. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί πλήρωσαν, γεωργικές, μιλάμε για τον παγετό, πλήρωσαν τέλη εκτίμησης. Αν δεν πάμε με την εκτίμηση που έγινε, που δεν θα πάμε, ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να επιστραφούν από το ΕΛΓΑ και τα χρήματα για τα τέλη εκτίμησης μαζί με την αποζημίωση. Γιατί αυτοί πλήρωσαν. Αυτό δείτε το λίγο, γιατί είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Η εκτίμηση έγινε, ήρθαν οι γεωπόνοι.
1: Ναι, πλήρωσαν όμως οι άνθρωποι, αλλά δεν θα γίνει με αυτόν τον τρόπο η πληρωμή τους. Άρα τα λεφτά μας λέει πίσω.
0: Ευελπιστώ να γίνει.
1: Είναι σωστό, είναι δίκαιο νομίζω.
0: Με καλύτερο τρόπο θα γίνει. Αυτό είναι ο σκοπός μας.
1: Κάποιο νέο μας ρωτάνε εδώ για τον προσωπικό βοηθό για ΑΜΕΑ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι υπόψη, αλλά και εγώ τώρα το βλέπω.
0: Έχουμε και αυτό θα ήθελα να το κάνω αναφορά, αλλά θα είναι την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αφορά το Υπουργείο Κοινωνικής Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται καταλαβαίνετε ότι έρχονται και πολλά δεδομένα που αφορούν αυτό το Υπουργείο, ένα εκ των οποίων είναι και ουσιαστικά η νομοθέτηση του προγράμματος που αφορά την περιοχή της Καστοριάς όσον αφορά τη μετεγκατάσταση. Που αλλάζουμε κάποια δεδομένα όσον αφορά τους ενδυνάμει δικαιούχους του προγράμματος μετεγκατάστασης, αλλά και τα δεδομένα του προσωπικού βοηθού. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα σας έχω αρκετά περισσότερα νέα, κύριε Νατσούλη.
1: Για αυτό το θέμα. Και για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα, βέβαια.
0: Ακριβώς. Ναι. Αν δεν έχετε φύγει διακοπές και είστε.
1: Δεν υπάρχουν διακοπές και φέτος, δυστυχώς. Αλλά και για άλλους λόγους. Εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι.
0: Οπότε δεν ξέρω ποια μέρα θα πει η Βουλή. Συζητιέται τώρα στις επιτροπές των κοινωνικών υποθέσεων. Οπότε θα σας ενημερώσω.
1: Εδώ θα είμαστε. Δεν πάμε διακοπές. Λοιπόν, εκτός από την Έλληνα, η οποία θα είναι η μοναδική που θα εξαφανιστεί από εδώ.
0: Και λογικό είναι. Ναι, κοπέλα είναι.
1: Και ο πρώην πρόεδρος του.
0: Στο Κωνσταράζι να κάνετε.
1: Εμείς θα πάμε στο Κωνσταράζι ακριβώς. Ήμασταν και χθες. Έχει και πολλές εκδηλώσεις αυτές τις μέρες. Θα σας δούμε κάπου σίγουρα και
0: εδώ. Έχει πολύ πράγμα.
1: Και μια τελευταία ερώτηση από τον κύριο Λάζαρο Φωτιάδη, τον πρώην πρόεδρο των Γουναράδων. Με τους συνταξιούχους Γουναράδες, το ερωτάει, που έπαθαν ζημιά, τι θα γίνει, αυτοί δικαιούνται κάποια αποζημίωση? Κάποιοι Γουναράδες έχουν βγει στη σύνταξη, αλλά έχουν ένα στόκ μέσα στα καταστήματά τους, γιατί τους πρόλαβαν η κρίση και όλες οι ζημιές. Ζητάν πολλά χρόνια τώρα κάτι να γίνει και με αυτά. Δεν ξέρω. υπάρχει διέξοδος, υπάρχει κάποιο τρόπος.
0: Δεν μπορώ να έχω μια απάντηση, γιατί δεν έχω...
1: Καλό θα είναι ο κύριος Φωτιάδης, θα σας επισκεφτεί μια μέρα λίγο από το γραφείο.
0: Έχει κλείσει η επιχείρηση, φαντάζομαι.
1: Ναι, αφού είναι συνταξιούχοι πια. Και δεν είναι ο μόνος, είναι αρκετοί νομίζω που έχουν ένα τέτοιο θέμα.
0: Άρα τέτοιο. Δεν υπάρχει ουσιαστικά η επιχειρηματική δραστηριότητα.
1: Ναι, δεν υπάρχει, όχι. Καλό θα είναι πάντως, για να σου το εξηγήσει το θέμα, ο κύριος Φωτιάδης να έρθει από κοντά νομίζω. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Ωραία.
0: Ναι,
1: κυρία Αντωνίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ευελπιστώ να τα πούμε πριν τις διακοπές του Αυγούστου, που συνήθως...
1: Πού θα πάτε κόσμος, αλήθεια. Πού θα πάτε αλήθεια.
0: Εγώ ακόμα δεν έχω προγραμματίσει κάτι.
1: Δεν έχετε προγραμματίσει. Ωραία.
0: Όχι. Δυστυχώς δεν έχω προγραμματίσει ακόμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν ξέραμε δεδομένο όσον αφορά, γιατί έχουμε και τη συνταγματική αναφορά.
1: Μήπως γιατί δεν έχετε, μήπως γιατί μπορεί να έρθουν τίποτα εκλογές εκεί στο πανηγύρι του Άργους. Τι είναι αυτά που ακούμε, κύριε Αντωνίου? 27 Σεπτεμβρίου εκλογές, την Κυριακή του Πανηγυριού.
0: Δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει
1: απερίσθητα
0: παραστά και σε όλους τους τόνους και σε όλες τις συνεντεύξεις του ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Μη μας τις κάνει μόνο 27 Σεπτεμβρίου, καήκαμε.
0: Αν πάμε λοιπόν με εικασίες που ακούγονται, εγώ θα εμπιστευτώ τον Πρωθυπουργό, που έχω μάθει ότι ό,τι λέει συνήθως το κάνει πράξη.
1: Επειδή διαβάζουμε ότι είναι έτοιμο και τα ψηφοδέλτια. Είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο της Καστοριάς?
0: Αυτό δεν το ξέρω και ούτε εγώ, δεν είναι η δικιά μου η δουλειά.
1: Καλά, εσείς είστε οι μόνοι σίγουροι.
0: Καστοριά.
1: Ναι.
0: Εγώ προσπαθώ για την περιοχή μου να φέρω πράγματα.
1: Φαίνεται
0: να
1: ότι ναι. Τσιφλιώτης και Κανδύλη θα είναι οι υπόλοιποι, γιατί η περίπτωση Σαββόπουλου, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, αποκλείεται μια, και ο Πρωθυπουργός απέκλεισε και ο κύριος Κυρανάκης πρόσφατα που ήταν εδώ στη γειτονική Κοζάνη. Αντιπεριφερειάρχες που είναι εν ενεργεία, αν δεν παραιτηθούν μέχρι τέλη Ιουλίου, δεν πρόκειται να είναι υποψήφια. Άρα πάμε σε ένα σχήμα Αντωνίου, Τσιφλικιώτης, Κανδύλη, πιθανά. Ίσως με τη Λίλια Κανδύλη να παίξει και ένα άλλο όνομα, θα δούμε αν και η ίδια επιθυμεί ή όχι.
0: Θα δούμε. Αυτό δεν είναι, σας είπα, δικιά μου δουλειά. Ναι. Υπάρχουν οι κομματικοί, το κόμμα μας, υπάρχουν ο γενικός γραμματέας του κόμματος, τα στελέχη του κόμματος, τα οποία, όπως και το επιτελείο του Πρωθυπουργού, και η τελική απόφαση, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι στον πρόεδρο του κόμματός μας και σημερινό Πρωθυπουργό.
1: Ωραία. Κύριε Αντωνίου,
0: εγώ δεν μπαίνω σε αυτή ποιος θα είναι.
1: Ποιος θα είναι και γιατί θα είναι. Ωραία. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα
1: σας ημέρα. Αυτά και με την κυρία Αντωνίου. Περάσαμε λίγο τους χρόνους, αλλά νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα και τα ζητήματα τα οποία είπαμε και σήμερα. Χελένα.
2: Father.
1: Για να πάμε χορηγό και επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό να ακούσουμε λίγο για τα παιδιά, μέχρι που να έρθουν οι επόμενοι καλεσμένοι μας.
2: Ανθοπολέο Χλόη, θα σε πάω τώρα και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά στο Ανθοπολέο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο σημαντική στιγμή. Φυσικά είμαστε και όλοι εμείς που απολαμβάνουμε, οι υπόλοιποι που απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι μας. Και τι μας αρέσει να κάνουμε το καλοκαίρι? Να καθόμαστε στις αυλές, στα μπαλκόνια μας. Αλλά πρώτα, για να καλέσουμε τον κόσμο που θέλουμε, να καλέσουμε τις παρέες και τους φίλους, πρέπει να στολίσουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια. Να βάλουμε λίγα ωραία λουλουδάκια εξωτερικού χώρου και φυτά, να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και τα κεριά μας από Noble Senses να κάνουμε ατμόσφαιρα. Οι καλοκαιρινές μυρωδιές που είναι καταπληκτικές και οι τρεις είναι μυρωδιές από κοκτέιλ, όπως Pink Mojito ή Summer Spritz. Η μυρωδιά, αυτό το κερί που έχει μυρωδιά.
1: Πολύ δυνατό.
2: Κύμα. Που μυρίζει δηλαδή θάλασσα και άμμο μαζί. Υπέροχα πράγματα θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλόη. Στην Αποδήμων Καστοριανών μας βρίσκεται, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα. Σήμερα γιορτάζουν και τα μαρινάκια. Να τους πάρετε μια ανθοδέσμη καλοκαιρινή, ωραία, να τους την κάνετε δώρο. Και τηλεφωνικά μας βρίσκεται στο 2467-027-365.
1: Διαφημιστικό και επιστροφή, παιδιά, σε λίγο.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Ρίχτω.
2: 26 να πω.
1: Κοίταξε να δεις, είναι 28 η βαθμή του Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα, θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Όταν ακούς κτέο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων. όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.
1: Εδώ πάλι πίσω και επιστροφή. Χελένα,
2: Father,
1: σύστησέ μας τους καλεσμένους μας και σήμερα.
2: Μαζί μας και σήμερα είναι φυσικά ο Στέργιος μας.
14: Καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε Στέργιο.
2: Μαζί μας επίσης σήμερα ο νούμερο ένα TikToker παγκοσμίως, Τασέτας Κονίδη.
15: Καλημέρα στον ανανεωμένο πρίγκιπα. Σε βλέπω πολύ ανανεωμένο.
2: Σήμερα έχει ήρθει όρεξη.
15: Πολύ δυνατός.
1: Πολύ δυνατός σήμερα.
15: Και στη βασίλισσα της πρωινής ζώνης εννοείται.
1: Μάλιστα. Άλλος καλεσμένος.
2: Είναι και ο Στράτος απ' έξω.
1: Και γιατί τον αφήσατε απ' έξω?
2: Θα έρθει όταν θα έχουμε άλλον καλεσμένο τώρα, λέει ο Στράτος. Του προτείναμε να μπει μέσα δηλαδή, αλλά φάγαμε άκυρο.
1: Φάγαμε άκυρο.
15: Ο Στράτος το βλέπω λίγο πεσμένο, κύριε Χριστό.
1: Γιατί το βλέπεις λίγο πεσμένο?
15: Δεν ξέρω, έτσι κάπως είναι.
1: Και αυτός είναι με περιπέτειες, φίλε.
15: Με κάποια ηλικία τώρα.
1: Τι είναι φυσιολογικά
15: αυτά? Τι?
1: Κάποιο κινητό.
2: Του Στράτου απ' έξω.
1: Α, του Στράτου απ' έξω είναι.
15: Καλά, τόσο
1: Στράτο, χαμήλω
2: στην Στράτο.
15: Δεν ακούει κιόλας.
2: Καλά τα λέει ο Τασέτας.
1: Ωραία, ωραία. Αν είναι έτσι, μια χαρά. Τι γίνεται, κανένα νέο?
15: Καλά τη ρώτησες την κυρία Αντωνίου. Κάτι για μπενισοκοβία δεν τη ρώτησες.
2: Στείλε μια ερώτηση.
15: Έπρεπε να μπω μέσα.
1: Δηλαδή, τι θες να ρωτήσεις εσύ τη μελισσοκομεία?
15: Δεν θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι.
15: Θέλω να αναλογιστώ.
1: Είστε μελισσοκόμος, κυρία.
15: Θέλω να αναλογιστώ.
1: Αρχικά το μέλι μου το φέρατε.
15: Βεβαίως.
1: Πλήρωσες, Έλενα?
2: Μου δώσεις λεφτά?
1: Δεν έχω μαζί μου.
2: Α, δεν έχεις μαζί σου.
15: Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, ξέρεις, θέλω να τη ρωτήσεις.
1: Τι?
15: Είναι Ιούλιος.
1: Ναι.
15: Παραγωγή μέχρι τώρα φετινή μηδέν.
1: Γιατί?
15: Μηδέν.
1: Τι μήπως γιατί? Δεν τα ταΐζεις καλά τα μελίσσια?
15: Δεν ταΐζεις την παραγωγή.
1: Μήπως κοιτάς όλα τα βίντεο και τα
15: TikTok? Όχι, όχι, δεν ταΐζεις την παραγωγή. Κατάλαβες, μηδέν παραγωγή έχουμε. Αν μπορούν.
1: Όλοι οι μελισσοκόμοι.
15: Το 70%. Και αυτό που παίρνουν μερικοί που δείχνουν σε βιντεάκια είναι 70% κάτω παραγωγή. Δηλαδή, έχεις 200
1: λόγο?
15: Μελίσσια. Είναι λόγω καιρού.
1: Και τα ξέρει πολύ. Να...
15: πώς, ρωτάει για τους μιλάδες.
1: Το
15: ρωτάει για τους μιλάδες, ναι. Ρωτάει για τους φασουλάδες, ρωτάει για τους κτηνοτρόφους.
1: Θέλεις αποζημίωση,
15: για τους
1: λοιπόν,
15: δεν θέλω αποζημίωση.
1: Τι θες,
15: στήριξη.
1: Τι στήριξη?
15: Πώς έκανε ο κύριος Χαρούμενος πέρυσι που έτρεχε για το μέτρο 23 και το ένα τ' άλλο και πήραν και μελισσοκόμοι?
1: Χθες απάντησε ο Μανατίδης γιατί άλλαξε το Χαρούμενο.
15: Α, ήταν εδώ, ναι, χθες δεν μπορούσα. Είχα τρεις ελέγχους. Εχθές.
1: Την εφορία?
15: Όχι.
1: Από ποιον?
2: Μόνο από την εφορία δεν είχε.
15: Μόνο από την εφορία δεν είχα, από όλα τα άλλα.
1: Και εντάξει, όλα, είσαι.
15: Εννοείται.
1: Για να μην σε κλείσουν και μέσα.
15: Όχι, όχι, είμαστε τυπικοί.
1: Λέω, μήπως είσαι και σε αυτό το κύκλωμα το. Ξέρεις το.
15: Πώς με βλέπεις?
1: Ξέρω εγώ.
15: Δεν έχουμε μπαντήλι να κλάψουμε.
1: 75 εκατομμύρια λέει ήταν.
15: Παναγία μου. Διακινούνται τόσα λεφτά. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Με έναν τρόπο απίστευτο, πραγματικά.
15: Δεν το πιστεύω.
1: Και ακούστηκε. Ήταν τα θέματα που ακούστηκε πανελλαδικά.
2: Και όχι μόνο βέβαια, γιατί χθες ακουστήκαμε ξανά πανελλαδικά.
1: Ακουστήκαμε ξανά πανελλαδικά, παιδιά, χθες. Ένα θέμα το οποίο λέγαμε, δεν υπάρχει site στην Ελλάδα.
2: Μέσω ενημέρωσης, θα μας πει που είναι στο Άργος.
1: Που να μην ασχολήθηκε με τη μήνυση της Ανιψιάς στη Θεία που την είπε χοντρή.
2: Εν τω μεταξύ, από χθες σκέφτομαι ποιοι με έχουν πει χοντρή όλα αυτά τα χρόνια.
1: Να τους ρίξεις μια μήνυση.
2: Να τους τραβήξω μια μήνυση.
1: Από εδώ
2: να
1: μέχρι.
2: Να ευχαριστηθεί το είναι μου.
15: Από... τι χοντρή μου να σε πούνε.
2: Με έχουν πει.
15: Φέλα πάνε.
16: Εσείς δεν είστε που έχετε το εστιατόριο που ξέρετε στην Ισπανία?
17: Ναι, εγώ.
16: Μπορείτε να τη πείτε ότι την αγαπώ.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε προξενήτρα.
14: Όχι, αλλά έχω ακούσει ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι.
16: Χοντροί είναι η κεφάλα σου.
14: Σας παρακαλώ, με βρίζετε. Μαζί σας σου κάνω εγώ τώρα. Τι θα μου κάνεις, ρε.
1: Μήνυση.
2: Μήνυση.
14: Θα σε πατήσω με το αυτοκίνητο.
1: Α, ακόμα χειρότερο. Το τρελό, λέει. Θα βρω τον πελά μου. Οι ελληνικές ταινίες τα έχουν πει όλα, όπως καταλαβαίνεις, κύριε Στασέτα.
15: Κοίτα, μη φάει καμιά μήνυση.
1: Στέργιο, τι γίνεται εκεί στο Άργος?
17: Στη γειτονιά μου έγινε κιόλας.
2: Αλήθεια.
1: Έγινε στη γειτονιά σου. Αμάν, αμάν. Τα άκουσες όλα, δηλαδή?
17: Τους καυγαδίζανε συνεχόμενα.
2: Α, είχε καυγάδες.
17: Είχε καυγάδες.
1: Είχε καυγάδες, ε.
17: Είχε, πέρασε και αστυνομία.
2: Να σε ρωτήσω, ρε, εσύ,
1: και έγινε μήνυση τώρα. Είδες ότι αυτό το θέμα, Στέργιο, από τη γειτονιά σου, ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα. Έγινε πανελλαδικό θέμα.
17: Ναι, από ένα σημείο και μετά πέραμε TikTok, το βλέπαμε.
1: Μάλιστα.
17: Συνέχεια.
2: Είχαν ξαναμαλώσει στο παρελθόν?
17: Σχεδόν κάθε βράδυ.
2: Κάθε βράδυ.
1: Α, ήταν συνεχόμενα.
2: Α, είχαν κόντρα. Μα γι' αυτό η κοπέλα. Δηλαδή, επειδή έβλεπα τους σχόλια, κατηγορούσαν την κοπέλα και έλεγαν εντάξει που έκανε τη μήνυση, ενώ.
1: Είχαν καιρό αυτή και εντάξει, καιρό αυτή η κόντρα.
2: Ήμουν σίγουρη ότι θα υπήρχε κόντρα. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν είναι με μια φορά. Το να με πει μια φορά. Και ανάλογα πώς το λες, γιατί κάποιοι έλεγαν, όπως ο αγαπητός κύριος Μητσόπουλος.
1: Κύριε Μητσόπουλο, να προσέχετε τι λέτε για κάτι παρουσιάστριες.
2: Έλεγαν ότι εντάξει, δεν ευρίσκει να λες τον άλλο χοντρό. Προφανώς και δεν ευρίσκει να λες τον άλλο χοντρό. Το θέμα είναι το πώς το λες. Και επειδή έχω υπάρξει αυτή τη θέση πάρα πολλές φορές, είναι άλλο να έρθει ένας με αγάπη και να σου πει. Που ούτε αυτό δικαιολογείται και απόλυτα.
1: Χοντρούλα μου.
2: Και να σου πει.
1: Αγάπη μου, χοντρούλα
2: μου. Και να σου πει εντάξει, να σου κάνει έτσι λίγο τα βρατσάκια και να σου πει άκμορε. Και άλλο να σου πει πώς είσαι έτσι.
15: Χοντρή. Χοντρή.
2: Με έχουν πει φακλάνα.
1: Φακλάνα
2: αυτό
1: εσένα.
2: Που με έχει πει φακλάνα.
1: Και δεν τον έριξε ένα μπάτσο.
2: Μέχρι. Έφηβη ήμουνα. Έχουν περάσει τουλάχιστον 20 χρόνια από τότε.
1: Ναι.
2: Δεν το έχω ξεχάσει μέχρι σήμερα.
1: Σοπαρέ.
2: Δεν το έχω ξεχάσει μέχρι σήμερα.
15: Πώς είπαν εσένα έτσι?
2: Στον δρόμο.
15: Έρε σιγάρε.
2: Σιγάρε.
15: Σιγάρε.
2: Μήνυση.
15: Θες να σου πω εμένα.
2: Θέλω μήνυση. Εγώ με την κοπέλα.
15: Θες να σου πω εμένα τι με έχουν πει.
2: Καλά, εντάξει, ήταν ρεκάτε.
1: Καλά, εσύ να σου έχουν πει πολλά. Λοιπόν, παιδες, είστε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι για να πάμε για το διαφημιστικό των 12.
2: Να πάω λίγο, Fellowship of Magic. Είστε να σας πάω για ένα καφεδάκι έτσι όπως είμαστε τώρα όλοι μαζί.
17: Η μέθα.
2: Να πάμε Fellowship of Magic. Και όχι μόνο, μα θέλετε σας πάω και το βράδυ για κοκτέιλάκια, έτσι. Δεν είναι απλώς ένα μαγαζί το Fellowship of Magic, είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, αυλή να παίζει και η κόρη σου. Έτσι.
15: Τέλεια.
2: Μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, να ακούμε και λίγο ότι μας λέει ο συνομιλητής μας. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, για όσους σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες. Είναι όλα αυτά, παιδιά, που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, τώρα όπως είμαστε, φύγαμε για καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, εσύ που είσαι και τύπος του τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε πει πως στείνονται τα θεματικά καφέ. Είναι πάντα με βάση μια ταινία ή μια σειρά. Αυτό το διάστημα έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ. Μπορεί να βρείτε και σπάνια αντικείμενα μέσα στο μαγαζί από τις ταινίες αυτές, να τα δείτε από κοντά και συλλεκτικά. Όπως επίσης, αν είστε τύποι που μαζεύεστε με παρέες και παίζετε επιτραπέζια, στο Fellowship of Magic θα βρείτε τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια για να περάσετε έτσι ωραία με την παρέα σας. Fellowship of Magic στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 στην Νότια Παραλία, εκεί γειτονάκια με τα παιδιά μας από το Αγκίστρι, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
1: Λοιπόν. Έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Δεν
1: κλείσε γραμμούλα, αλλά έχω τραγούδι.
2: Ναι.
1: Που διάλεξε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Κρικώνης από τα Γιάννενα, Μιχάλης Βιολάρης, Καλοκαιρινότατο.
2: Α, ωραίο.
1: Τα καραβά.

0: Πάρα πολύ ωραίες λοιπόν και σήμερα οι επιλογές των φίλων μας. Λίγο πριν το διάλειμμα, γραμμούλα παρακαλώ. Παρακαλώ, γεια
1: ναι.
0: σας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Εγώ είμαι η Μαρίνα πάλι.
0: Έλα ρε Μαρίνα.
1: Μαρίνα. Χρόνια σας πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Είπα να ακούσω ένα τραγουδάκι για τη Μαρίνα, αλλά μάλλον...
0: Θες να βάλω την ξένη βερσιόν, βάλαμε την ελληνική, θες να σου βάλω την ξένη.
2: Εκτός,
1: εκτός αν ξέρετε. Ωραία. Και κάποιο άλλο τραγούδι
0: εκτός
1: της Μαρίνας.
0: Ποιο άλλο τραγούδι σ' αρέσει με τη Μαρίνα?
1: Έχει κι άλλα
2: τώρα,
1: μου φαίνεται.
0: Θα το κοιτάξω.
2: Εντάξει, αν δεν είναι...
1: Νομίζω έχει μελοποιηθεί κάτι του Ελίτη που είχε γράψει η
0: Μαρίνα.
1: Μαρίνα.
0: Θα το δω.
2: Εντάξει.
0: Ναι, δωράκι στη Μαρίνα.
1: Ναι, νεοτάζουσα βεβαίως.
2: Λοιπόν, για το Άργος δεν έχει κάτι.
1: Λοιπόν, για Άργος δεν έχει. Καθίστε λίγο να σας πω. Θα σας πω ότι έχουμε και εσείς διαλέγετε. Άμα σας βολέψει κάτι, το βλέπουμε. Λοιπόν, έχω σίγουρα για Μεσοποταμία που έρχεται Ζιόγαλας, Κούπες, Ζερβουδάκης και Καζούλης. Σήμερα και αύριο. Έχω και διήμερο εισιτήριο και μονοήμερο. Έχω Τσίπουρο και Μεζέδες για δύο στο Κιλικίο στο Α. Εδώ Καστοριά πάλι βέβαια. Απέναντι από τα δικαστήρια. Έχω Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο άτομα. Να πάρετε και όποιον θέλετε μαζί σας. Και έχω και ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Για Άργος κάτι δεν είχα σήμερα.
2: Αυτό με το καραβάκι πότε είναι?
1: Όποτε θέλετε.
0: Αυτό εντάξει, είναι.
1: Είστε σε νορμάλ πλαίσια.
0: Μην πάτε και του χρόνου.
1: Αυτό το διάστημα εδώ τώρα. Μέσα στον επόμενο μήνα μπορείτε να πάτε σίγουρα.
2: Την Κυριακή μπορούμε να
1: βεβαίως.
2: Πάτε.
1: Βεβαίως.
2: Τι ώρες είναι το απόγευμα?
1: Λοιπόν, για καθίστε λίγο τώρα να σας βρω τα δρομολόγια.
2: Πολλά ρωτάω.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πω τα δρομολόγια, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Α, μήπως όμως. Για μισό λεπτό. Όχι, ναι. Πρέπει να τα πω τώρα γιατί πρέπει να ξέρει η κυρία Μαρίνα τι βολεύει, πώς θα γίνει να το διαλέξει. Λοιπόν, κυρία Μαρίνα, δώστε μου ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Δρομολόγια. Δρομολόγια. Να τα. Λοιπόν, έχουμε. Κυριακή, θέλετε εσείς?
2: Ναι.
1: Για να δω. 11 η ώρα αναχώρηση από Βόρεια Παραλία.
2: Ναι.
1: 12.30 αναχώρηση από Βόρεια Παραλία επίσης. Mm-hmm. 2 αναχώρηση από Βόρεια Παραλία επίσης και 6 το απόγευμα αναχώρηση από Βόρεια Παραλία. Α, τώρα γίνεται αλλιώς. Ξεκινάει μόνο από Βόρεια, ε.
3: Ναι.
2: Okay. Στις 6, αν
1: όποτε θέλετε, δεν χρειάζεται να μου πείτε ώρα. Δικά σας τα εισιτήρια, κυρία Μαρίνα μου, και χρόνια σας πολλά. Παίρνετε και όποιον θέλετε μαζί. Για δύο άτομα είναι.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Το επώνυμό σας?
2: Βασάλη.
1: Βασάλη.
2: Ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Καλά να περάσετε. Ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Μια ακόμη γραμμούλα παρακαλώ. Ναι. Στον αέρα παρακαλώ. Δεν είναι στον αέρα. Έκλεισε ο φίλος ή η φίλη. Πάμε για το διάλειμμα. Και αργήσαμε παιδιά. Τι ώρα πήγε, παιδιά?
1: Πήγε 12 και 4.
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
4: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Κυλικείο Ιστοά, καφές λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κυλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
3: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
6: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikko.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
8: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
10: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε για να ζήσουμε και την επόμενη τέταρτη μας ώρα. Πάντα εδώ στην ραδιοπορία του Αντένες 9,36. Είστε όλοι έτοιμοι?
11: Πανέτοιμοι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε και με τα επόμενα.
11: Ναι,
0: να μαζί σας... μας και σήμερα.
11: Πάλι Άργος θα σας πάω. Από εδώ το πάω, από εκεί το φέρνω, όλο Άργος σας πάω.
12: Κοίτα να φάμε καμιά μήνυση.
11: Λοιπόν, και πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία.

0: φάνηκε εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει να. Φαντάζομαι οι φετινές είστε όλες κλεισμένες, τακτοποιημένες. Τώρα πάμε για του χρόνου, για 2027. Και έχω και καινούριο μηχάνημα. Καινούριο μηχάνημα για σώμα, επειδή εσείς το ζητούσατε. V-Power και EMS, έτσι λέγεται. Να μπείτε να το ψάξετε, να δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα. Είναι για όλες τις περιοχές, για μεγάλες και μικρές, για κοιλιά, για υψωμάκια, για κυταρίτιδα, για μπρατσάκια, για γόνατα, για παντού. Και είναι το ίδιο μηχάνημα και για πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, φανταστικό. Μπείτε, δείτε τα αποτελέσματά του, τα οποία είναι πραγματικά, ξαναλέω, δεν είναι λόγια. Και κλείστε αμέσως στα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
1: Λοιπόν, παιδες. Θα διαλέξετε. Έχω βρει για τη Μαρίνα, όντως αυτό που είπες
0: Μαρίνα με τον Βράχο.
1: Έχω βρει τη Μαρίνα τη Σαλονικιά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Είμαι η Μαρία η Σαλονικιά. Του Πουλόπουλου.
0: Θα το τραγουδήσεις άμα το βάλω.
1: Πουλόπουλου. Θα το τραγουδήσω άμα το βάλω. Και έχω επίσης και Μαρίνα με Φωτεινή Βελατσιώτου. Τι θα θέλατε από τα τρία.
2: Αυτό που θα τραγουδήσεις.
1: Και, ένα Μαρίνα που δεν ξέρω αν είναι το ίδιο με το Μίκη Θεοδωράκη.
2: Αυτό που θα τραγουδήσεις, κύριε Χρήστο.
0: Αυτό που θα τραγουδήσεις, ναι.
1: Τη Μαρίνα τη Σαλονικιά.
0: Ναι.
1: Τι έχω πάει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Μαρίνα τη Σαλονικιά.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες σήμερα.
1: Για μια ακόμη φορά, χρόνια πολλά στις Μαρίνες. Πάμε. Το απολαμβάνουμε. Γιάννης Πουλόπουλος, Αξέχαστος.

0: Αυτά κάνουν οι Θεσσαλονικές, κλέβουν τις καρδιές. Λοιπόν, επιστρέψαμε και τα σέτα.
1: Ορίστε.
0: Στέριο.
2: Ναι.
0: Αμπελόκηπη, ξέρεις τι έχουν σήμερα και αύριο.
2: Γιορτή πατάτας.
0: Πέμπτη γιορτή πατάτας. Πόσες πατάτες πιστεύετε ότι καθαρίζει για ο κόσμος?
3: Σ' αρέσει η πατάτα τηγανητή?
1: Καλά ρε πλάκα.
3: Ξέρεις ότι, ο κόσμο, ότι εκεί στους αμπελόκηπους τα παιδιά δίνουν δωρεάν τηγανητή πατάτα σε όλο
0: και
3: τον κόσμο?
0: Και σήμερα και αύριο.
3: Και σήμερα και αύριο.
1: Μας βλέπω για αμπελόκηπους.
3: 100% το συζητάς τώρα.
0: Έχω τον κύριο Πανταζόπουλο στην γραμμή για να μας πει πόση πατάτα θα δοθεί και πόσες γυναίκες καθαρίζουν και άντρες την πατάτα. Κώστα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα Χριστό, καλημέρα και τους ακροατές.
0: Τι γίνεται?
4: Στο
0: τι γίνεται?
4: Χαμός γίνεται, κύριε Χριστό.
0: Για να ακούσω.
3: Είδα χθες ένα βίντεο με τις προετοιμασίες εκεί, γίνεται πανικός πραγματικά.
4: Πήρε τώρα τις προετοιμασίες όπως κάθε χρόνο.
0: Ναι.
4: Καθαρίσαμε το μεγαλύτερο μέρος της πατάτας. Κλασικά θα έχουμε κοντά στα 800 κιλά πάλι.
0: 800 κιλά τηγανητή πατάτα δωρεάν στον κόσμο.
4: 800 κιλά. Περιμένουμε τους πάντες να έρθουν να δοκιμάσουν την πατάτα των αμπελοκήπων.
0: Που είναι γενικά τα προϊόντα τα αγροτικά αμπελοκήπων εξαιρετικά, να το πούμε γι' αυτό. Παραδοσιακά εξαιρετικά.
4: Είναι πάρα πολύ καλά. Οι υπηρετές τώρα τις συνεργασίες συνεχίζονται. Απόψε και αύριο. Απόψε έχουμε τη Χαλκινομάνια.
0: Βέβαια.
4: Με χορευτικά συγκροτήματα. Αύριο το μουσικό ηχόχρωμα. Πάλι έχουμε χορευτικά. Ο χώρος είναι έτοιμος να υποδεχτεί τους καλεσμένους μας.
0: Να πούμε και τον χώρο που γίνονται οι εκδηλώσεις.
4: Όπως... είναι στο δημοτικό
0: όπως
4: σχολείο.
0: Όπως πάντα στο δημοτικό σχολείο, ναι.
4: Θα πιστεύουμε να κρατήσει ο καιρός, γιατί έχουν και τώρα δύο μέρες βρέχει.
0: Το βραδάκι βρέχει τώρα, έχει πάρει ένα άλλο χούι.
4: Ναι, ναι, ναι. Ελπίζουμε να μην του γίνει συνήθεια.
0: Φτάνει πια. Εντάξει. Οπότε. Πώς 800 κιλά πατάτα τηγανητή και πόσες γυναίκες δουλεύουν ή και άντρες αν βοηθούν στον καθαρισμό? Θυμάσαι Κώστα, στο στρατό ήταν η Αγκαρία η πατάτα, έτσι να... ήταν υπηρεσία, είναι, να το πω καλύτερα.
4: Είναι ακριβώς η ίδια ιστορία, απλά εδώ είναι διασκέδαση.
0: Εδώ είναι διασκέδαση. Εκεί ήταν βάσανο.
4: Είμαστε χθες τουλάχιστον 25 άτομα που καθαρίζαμε, κόβαμε.
0: Όπου Αναγία μου.
4: Και τώρα αυτή τη στιγμή έχει ήδη ξεκινήσει το πρωτηγάνι, έτσι ώστε να μην καθυστερούμε το βράδυ.
0: Ναι, γιατί όλος ο κόσμος θα θέλει την τηγανητή του πατάτα.
4: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αν θέλει και δεύτερη μερίδα, τι θα κάνετε, κύριε Κώστα?
4: Θα πάρει και δεύτερη μερίδα.
0: Τι να κάνουμε, να χαλάσουμε χατήρι τώρα?
4: Δεν χαλάμε κανένα.
0: Αρκεί να πάρει και κανένα σουβλάκι παραπάνω, βέβαια.
4: Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να βγει και ο σύλλογος. Ξέρετε, έτσι αλλιώς οι πατάτες δίνονται με τα κρέατα μας.
0: Να πούμε επίσης το εξής, ότι υπάρχουν όλοι οι παραγωγοί εκεί που έχουν δώσει, γιατί όλα αυτά είναι, φαντάζομαι, μια προσφορά των πατατοπαραγωγών των αμπελοκήπων.
4: Είναι προσφορά των πατατοπαραγωγών. Με πολλή διάθεση και χαρά οι άνθρωποι μας δίνουν το προϊόν τους.
0: Το οποίο πώς πάει φέτος, αλήθεια? Δηλαδή, θα έχουμε καλή παραγωγή? Τι λένε εκεί οι άνθρωποι?
4: Θα έχουμε καλή παραγωγή, αν και έχει πάει λίγο πίσω ο καιρός φέτος, ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σίγουρα οι καιρικές συνθήκες και οι αλλαγές που γίνονται στον καιρό επηρεάζουν τα πάντα. Ναι. Αλλά ευτυχώς ήταν οι άνθρωποι, είχαν φέραν χθες, σήμερα φέρνουν και καθαρίζουμε συνεχώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά να περάσουμε και σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο στους αμπελόκηπους Πέμπτη Γιορτή Πατάτας. Χορηγός, θα λέγαμε μεγάλος χορηγός των εκδηλώσεων, είναι ο κύριος Σιώζος, το γιο Αθανάσιο Σιώζος.
4: Έτσι, έτσι.
0: Όλα καλά. Το τραπέζι το δώσαμε, Ελενάκη?
3: Βεβαίως.
0: Πρώτο το δώσαμε.
4: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, το τραπέζι το δώσαμε.
3: Στο Ειρηνάκι μας.
4: Ωραία, ωραία.
0: Να σημειώσει και ο κύριος Πανταζόπουλος το όνομα, ναι, για το,
3: ναι,
0: βράδυ.
3: Ναι, Σιδηρά Ειρήνη.
0: Σιδηρά Ειρήνη, ήταν η τυχερή μας.
3: Τώρα δεν, ωραία, ξέρουμε, θα σας προτιμήσει σήμερα, αύριο, δεν ξέρουμε ποια μέρα θα είναι.
0: Σημειώστε το όνομα
3: εσείς. Όποτε θέλει όμως.
4: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σας περιμένουν όλους. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα κύριε Πανταζόπουλε και συγχαρητήρια. Για όλους, για όλη την προσπάθεια. Καλημέρα.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, μου τηλεφώνησε και ο κύριος Σερσέμης. Κατάλαβες, Έλενα?
3: Ναι.
0: Σύλλογος Φίλοι Περιβάλλοντος, που μαζί με Σύνδεσμο Γουνοποιών έχουν το γλέντι την Κυριακή στον Προφήτη Ηλία, που είναι και ο τελικός. Που θα έχουν και γιγαντονθόρυν για να δούμε το τελικό.
3: Σωστά.
0: Τα σέτα Κυριακή.
1: Τα ελαφάκια θα είναι εκεί?
0: Πώς δεν θα είναι τα ελαφάκια?
1: Άμα είναι τα ελαφάκια, να πάμε.
0: Κάτσε, δεν μας τα πήραν ακόμα. Περίμενε.
1: Νομίζω δεν θα τα πάρουνε.
3: Πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι μαγικό?
0: Ότι μπορεί να γίνει κανένα μαγικό και να μην τα πάρουν. 20 ευρώ δώρο τώρα.
3: Τι?
0: Θέλω έναν τρελαμένο.
3: Τι.
0: Για 20 ευρώ σουβλάκια.
3: Όποιος θέλει.
0: Μπύρες και τι θέλει για 20 ευρώ δώρο. Για, από το Σύλλογο Φίλοι Περιβάλλοντος για το γλέντι που έχουν 19 του μήνα παραμονή Κυριακή. Του προφήτη Ηλία την Κυριακή.
3: Και θα δούμε και τελικό μουντιάλ σε κύριο Αντωνίου.
0: Και θα βλέπεις και θα ακούς μουσική, Τίμσιος, και θα ακούς...
3: Να το δω.
1: Και Μέση.
0: Και Μέση.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Και Άκρη.
2: Γεια σας.
0: Είστε η κυρία...
2: Η κυρία Κούλα.
3: Γεια σας κυρία Κούλα.
0: Πολύ γρήγορη κυρία Κούλα.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε εσείς?
2: Και εγώ καλά, ευχαριστώ.
0: Θέλετε να φάτε σουβλάκια, σας βλέπω.
3: Θα ανέβετε προφήτη Ηλία.
2: Ναι.
3: Τι ωραία.
2: Γιορτάζει και ο εγγονός.
3: Α, να το χαίρεστε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Το επίθετό σας για να δώσω το όνομα στον κύριο Σωσίνα.
3: Ξέρω.
2: Ξέρει η Έλενα.
0: Οπότε, 20 ευρώ για σας, φάτε πιείτε.
2: Για τις 19 είναι.
3: Ναι,
0: δεν
3: κυριακή.
0: Έχει άλλη μέρα 19.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλά να περάσετε, κύριε Κούλα μου.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Η κυρία Κούλα, πάρα πολύ γρήγορη. Πάμε και στην άλλη γραμμή. Γεια σας. Ναι.
5: Γεια σας. Στελάκης.
0: Έλα ρε Στελάκη.
5: Δεν πρόλαβα στο τσάκ.
0: Ένα πάρε. Για μερικά δευτερόλεπτα έχασε τα σουβλάκια.
3: Κοίτα Στελάκη, έχω όμως άλλα πράγματα.
0: Έχουμε άλλα Στελάκη. Περίμενε, μην κλείνεις. Περίμενε.
5: Εγώ θα πάω ξημερώματα, δεν προλαβαίνω.
3: Στελάκη, έχω.
5: Μετά τη Σκοπιά πηγαίνω κατευθείαν εκεί.
0: Πηγαίνεις εκεί, κοίταξε να δεις. Ό,τι μείνει μετά για σένα.
5: Θα βοηθήσει και στο ψήσιμο.
0: Ό,τι μείνει για σένα. Εντάξει. Έχω όμως και άλλα δωράκια για σένα.
3: Λοιπόν, Στέλλα, και έχω διήμερο εισιτήριο για Μεσοποταμία που έρχεται Ζιόγαλας, Κούπες, Ζερβουδάκης και Καζούλης. Και μόνο ημέρο, αν θέλεις να πας μία μέρα. Έχω Τσίπρο και Μεζέδες για.
5: Λέω και τον Οδυσσέα να ακούει.
3: Βεβαίως, ναι, μπράβο.
5: Τι θέλει.
3: Ένα είναι οι συναυλίες που είναι σήμερα και αύριο στη Μεσοποταμία. Τσίπρο και Μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α. Και μας τελείωσαν τα δώρα, ρε παιδιά. Και ποδολογική φροντίδα που το φροντίζω.
5: Θα πάμε στη Μεσοποταμία.
3: Διήμερο θέλεις ή μονοήμερο?
5: Μονοήμερο, δεν είμαστε για δύο μέρες.
3: Μονοήμερο, βεβαίως, δικό σου Στελάκι μου. Όποια μέρα θέλεις από τις δύο μπορείτε να πάτε να περάσετε όμορφα.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρακαλώ.
3: Το δικό σου, την ταυτότητά σου να έχεις, το δικό σου όνομα θα υπάρχει στην είσοδο.
5: Την ή καινούργια, την παλιά.
3: Α, όποια νομίζεις.
1: Την καινούργια. Θα έχει και barcode.
0: Αυτή με το barcode που δεν περνάει.
5: Εντάξει.
0: Έγινε. Έχεις βγάλει καινούργια αρεθερίο.
5: Τώρα στα πρόθυρα με πιέζουν από το στρατόπεδο.
0: Για πες, μας ενδιαφέρει αυτό.
5: Δεν έχω τίποτα στον αέρα.
0: Α, δεν μπορείς να πεις
1: τίποτα. Φυσιολογικό είναι. Βγάλει ταυτότητα ρε παιδιά. Τι...
0: Έλα.
1: Το ίδιο είναι.
0: Φοβάσαι Στελάκι, φοβάσαι τα τσιπάκια μέσα, έτσι.
5: Μας έχουμε τρομάξει γενικά.
0: Μα τι σου λέω.
1: Ρε Στελάκι, εδώ έχεις το κινητό όλη μέρα η ταυτότητα, σε πείραξε.
5: Αδερφέ, από μακριά μιλάω, δεν το έχω δίπλα μου.
1: Δεν παίζει ρόλο. Ξέρουν πάνω πάσα στιγμή που είσαι αυτό, όταν μπαίνει στο Facebook σου λέει ακρίβεια τοποθεσίας. Ναι.
5: Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, ρε, αλλά... Μην αγχώνεστε, ρε παιδιά.
5: Αγχώνομαι πολύ.
0: Αχ, Παναγία μου, τι μας περιμένει.
1: Κοίταξε, σου έχω μια λύση. Άμα αγχώνεσαι, είναι στην Καλαμάτα κάτω ένας ο Πάτερ Κλεωμένης. Πας μαζί του στο βουνό. Και δεν έχει τίποτα αυτός.
0: Στην Καλαμάτα είναι ο Πάτερ Κλεωμένης.
1: Ναι, είναι κάτω πελπών στο Καλαμάτα. Πας εκεί, είσαι στο βουνό, μένεις σε μια σπηλιά εκεί πέρα, δεν έχει ούτε αφημί, ούτε κάρτες, τραπέζι, τίποτα. Και πας μαζί του, μένεις.
5: Οπότε γλιτώνουμε και αυτά που χρωστάμε.
1: Όλα. Απάντη. Δεν χρωστάς πουθενά, τελείωσες. Δεν παίρνεις και τίποτε βέβαια.
5: Αυτό είναι.
1: Ναι.
5: Ωραία. 100%. Ναι. Από τον Οδυσσέα πώς θα γλιτώσω, δεν ξέρω.
1: Θα τον πάρεις και αυτόν μαζί.
5: Όχι, με τίποτα.
1: Όχι, έτσι, εντάξει.
0: Ωραίο Στελάκι. Στελάκι, καλά να περάσετε.
1: Γεια, Στελάκι, γεια.
5: Να είστε καλά όλοι.
1: Γεια.
0: Και πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι.
1: Συγγνώμη, κύριε Χρήστο. Εσύ ταυτότητα έβγαλες.
0: Καλά, είσαι τρελός. Εγώ δεν έχω αλλάξει δίπλωμα
3: έχει
0: ακόμα.
3: Έχει προσωπικό αριθμό.
1: Εγώ
0: γιατί δεν έβγαλα προσωπικό αριθμό.
3: Έβγαλε. Πώς θα είχες φάρμακα τώρα, νομίζεις? Έχει προσωπικό αριθμό.
1: Για μπες, Έλ, να κλείσω ένα ραντεβού για ταυτότητα.
0: Αυτό δεν γίνομαι καλά εγώ.
1: Τι δεν γίνεσαι, μια χαρά είσαι, ρε άνθρωπε.
0: Αυτό δεν γίνομαι καλά εγώ. Αυτά τώρα μου τα ξεφορνίζετε. Δεν μου τα λέγατε νωρίτερα για να μπορώ να έχω μια εικόνα και μια άποψη. Μάλιστα.
1: Πήγαινες και ρίζω, πήγαινες με τον Κλεωμένη.
0: Με τον Κλεωμένη τον βλέπω, είχε πάει μια φορά και με στεναχώρησε έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Το είδα.
0: Είπε ότι εδώ είναι...
1: Κολαστήριο.
0: Ναι.
1: Και από το Ολυμπιακού έχει πάει και από τη ΣΑΕΚ, να
0: ξέρεις. Ναι, αλλά το βίντεο που έκανε που σάρωσε ήταν το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Του Παναθηναϊκού, ναι.
0: Ναι, ήταν ένα βίντεο το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ, ενώ τον έχω μεγάλη συμπάθεια τον Πάτερ Κλεωμένη. Αυτό το βίντεο ήταν, θα λέγαμε, μαχαίρι στην καρδιά. Ωραία. Το θυμάσαι αυτό το βίντεο, έτσι.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Ορίστε, να τους πάτε κλεωμένες. Ρε παιδιά, πάτε κλεωμένες.
6: Είμαστε έξω από ένα δηλολατρικό ναό. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Ορίστε.
6: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Αυτά
6: είναι. Ιδωλολατρικός ναός. Σε αυτό μέσα το δελικό λαό λοιπόν μαζεύονται χιλιάδες άνθρωποι που φοράνε εκεί τις πράσινες και άσπρες μπλουζίτσες που τις πουλάει το μαγαζί.
0: Μάλιστα.
6: Και κερδίζουν οι πολυεθνικές των Εβραίων Σιωνιστών.
0: Ναι.
6: Και από τους ιδωλολάτρες που βρίσκονται μέσα εκεί. Και τι φωνάζουν ως σύνθημα? Πράσινος, πράσινος Θεός. Έχουν λοιπόν για Θεό τους
0: ένα πράσινο.
6: Ιδωλολατρικός ναός, Λεωφόρος Αλεξάνδρας.
0: Τι να κάνω, πατέρα Λεωφόρος.
6: Αφιονισμένη νεολαία πιστεύει σε τι?
3: Στον
6: Παναθηναϊκό.
3: Σε ένα πράσινο.
6: 1908.
0: Τι να κάνω εγώ. Τι να κάνω.
3: 1908.
6: 100 και πλέον χρόνια υπάρχει αυτή η ιδωλολατρική, το ιδωλολατρικό κατασκεύασμα.
0: Μάλιστα.
6: Ο ιδωλολατρικός ναός έχει ηλεκτρονικές μπάρες. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει τον πράσινο Θεό πρέπει να περάσει μέσα από ηλεκτρονικές μπάρες. Αλλιώς δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει το Θεό του.
0: Ναι.
6: Που έχετε πράσινο Θεό, ελάτε, μπείτε εδώ μέσα. Ζώα, μπείτε εδώ μέσα. Να περάσετε χάραγμα για να δείτε το Θεό σας.
0: Χάραγμα, ακούς. Και τώρα, φτιάχνουμε και καινούριο γήπεδο.
6: Ναι. Ελάτε εδώ να βγάλετε εισιτήρια, πληρώστε τους Εβραίους Ιωνιστές.
0: Τι τζάμπα θα πούμε μέσα.
6: Να δείτε το είδωλό σας.
0: Πώς.
6: Να δείτε αυτούς που νοσάνε την μπάλα εδώ. Εδώ πληρώνετε κορόιδα.
0: Άρα κλαιομένη. Τι μας έχεις κάνει. Τώρα που κάνουμε όμως και το γήπεδο στο Βοτανικό, λες να πάει και στο Βοτανικό.
1: 100%. Εκεί θα έχει και υπερσύγχρονα τσιπάκια, τέτοια λέζερ, χαμός.
0: Φοβερά πράγματα. Λοιπόν. Αυτό ήταν ο πατέρ Κλεωμένης σε μια επίθεση, θα λέγαμε, ανεφετίας στον ιστορικό κοιλοφιλή Παναθηναϊκό μας. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος θα μπει ποτέ μέσα.
3: Τώρα θα μπει στις διαφημίσεις.
1: Είναι αγχωμένος.
3: Είπε ότι θα μπει όταν θα έχουμε μια συνέντευξη.
0: Παίρνω τηλέφωνο τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, γιατί θέλαμε να έχουμε Χουάν Ραμόν Ρότσα σήμερα στην εκπομπή, για τα προγνωστικά του σαν Αργεντίνος κτλ. Πώς θα κερδίσει η Αργεντινή την Ισπανία την Κυριακή.
3: Κάτσε να ρωτήσουμε τους δυο τους που έχουμε τώρα. Κύριε Στέριο, Ισπανία-Αργεντινή, ακούω, κάτσε να τα γράφω κιόλας.
7: Ισπανία στα πέναλτι.
3: Ισπανία-Αργεντινή.
0: Στα πέναλτι.
3: Αργεντινή.
0: Μπράβο.
1: Εγώ είχα πει Βραζιλία, Στέριος. Πέσαμε κουβά.
3: Κάτσε, ναι, Στέριος.
0: Πάει η Βραζιλία νωρίς.
3: Ισπανία στα πέναλτι.
0: Ναι.
3: Όλη Βραζιλία είχατε πει.
1: Ναι. Καλά,
3: θα θυμάμαι. Ακούω τα σέτα.
1: Αργεντινή.
3: Αργεντινή με πόσο?
1: Και σκορ.
3: Ή δεν θες να πει σκορ?
1: Όχι, δεν έχω θέμα.
3: Αργεντινή, ωραία.
1: 0-4.
0: Αργεντινή πιστεύεις, έτσι?
3: Δεν γράφουμε σκορ, Αργεντινή. Φάδερ.
1: Δεν πιστεύω, ναι.
0: Εγώ πιστεύω Αργεντινή.
3: Ναι. Αργεντινή, φάδερ Αργεντινή.
1: Αν και φαβορή, άμα θυμάσαι και ρίσου που είπαμε και εδώ, είχα την Ισπανία στα στοιχηματικά.
0: Ναι, στα στοιχήματα την είχα την Ισπανία. Θα δούμε.
3: Κύριε Στράτο, Ισπανία ή Αργεντινή?
0: 3-1. Μπράβο, κύριο Στράτος. Ο κύριο Στράτος, ο οποίο κάποιο τον πείραξε τις τελευταίες μέρες, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ξέρουμε ποιο τον πείραξε.
0: Αφού δεν το έγραψε, δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Όχι, δεν το λέμε.
0: Αλλά απευθύνεται με σκληρό τρόπο στον κύριο Σταυλίτη.
1: Ξέρεις, πολλοί νόμιζαν για μένα, κύριε Χρυσό.
0: Σοβαρέ.
1: Ναι, λες και είμαι εγώ Σταυλίτης.
0: Είναι ο Σταυλίτης ο κύριο. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα ποιο είναι ο Σταυλίτης και με ποιον τα βάλε ο Στράτος.
1: Ναι.
0: Για να τα βάλει όμως ο Στράτος, κάποιος πρώτα, ο Σταυλίτης δηλαδή, τα βάλει μαζί του.
1: Και άμα δεις κάτω-κάτω, όχι μόνο με τον Στράτο, ο Σταυλίτης τα βάλε και με τον κύριο Χριστόπουλο Βασίλη. Γιατί άμα δεις κάτω που λέει ο Στράτος, κατηγόρησε και τον Χριστόπουλο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως θα πάρουμε τον κύριο Χριστόπουλο να μας πει.
0: Ναι.
1: Να σε δώσει το τηλέφωνο.
0: Σήμερα κοίταξε, το έχω το τηλέφωνο.
1: Α, το έχεις,
0: ωραία. Αλλά σήμερα είχα σκοπό να κάνω κάτι για την ομάδα, γιατί έχουμε τον όμιλο που θα παίξουμε.
3: Τέλειο. Εγώ ότι θα προλάβουμε με αυτά που έχεις εσύ σκοπό
0: αυτό
3: να
0: είναι,
3: κάνουμε
0: σήμερα. Βέβαια, θα προλάβουμε, αλλά έχει σημασία. Πάμε για το διάλειμμα μας.
3: Θα πάω και θα πούμε ψυχαγωγό εγώ, που σήμερα νομίζω έχουν και την καλοκαιρινή τους τη γιορτή τα παιδιά. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας και τώρα ακόμα γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-024-111.
7: Η θερμοκρασία σήμερα.
3: Ο Στέργιος να πει που είναι θερμόμετρο.
8: 29.
0: Ναι. Συνεχίστε.
1: 28.
3: 30.
0: 30.
3: Ναι.
0: 29 η βαθμή του Κελσίου, μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
7: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μια μέρα σε μια πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
10: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
9: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
10: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
9: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
10: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-043-082. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
14: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
7: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
14: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
14: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
7: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
7: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
15: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
16: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
17: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
18: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
19: Antennes FM 93,6.
0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι πίσω και πάμε για την συνέχειά μας, παιδιά. Είμαστε και μετά τις 12.30 και έχω ένα ακόμη τραπέζι να δώσω.
3: Τι θα γίνει σήμερα, ρε παιδιά, πόσο
0: ναι,
3: δώρο
0: γιατί
3: θα
0: σήμερα το βράδυ, άκου τώρα τι μου λέει ο Τζον Κάμπα.
3: Ναι.
0: Ο Τζον Κάμπα, ξέρεις, εκεί είναι Χλόι Φουτουκλή.
3: Χλόι Φουτουκλή.
0: Λιμένεται την περιοχή, θα έλεγα.
3: Ναι, τη λιμένεται.
0: Και σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χλόι Φουτουκλή έχει και αυτός, λένε, μια καλοκαιρινή βραδιά με την μπάντα της Φλόρινας. Και θα γίνει χαμός και εκεί.
3: Καλά, πόσες εκδηλώσεις έχει σήμερα.
0: Πάρα πολλές εκδηλώσεις.
3: Θα σας τα πω μετά, βέβαια.
0: Μας δίνουν τα παιδιά εκεί, λοιπόν, και ο Τζον Κάμπα και ο Γιώργος Ανδρεόπουλος και όλα τα παιδιά. Τραπέζι για 4 άτομα συν μια μπύρα στον καθένα. Πώς σου φαίνεται.
3: Τραπέζι για 4 και μια μπύρα.
0: Τραπέζι για 4 και από μια μπύρα, παιδιά. Τώρα για Χλόι Φουντουκλή.
3: Και από μια μπύρα.
0: Απόψε το βράδυ, 86-40 και 86-50. Σας στέλνουμε και σε αυτό το χώρο. Ποιος θέλει να πάει.
3: Χλόι Φουντουκλή. Ωραία.
0: Τηλεφωνήστε τώρα. Τραπέζι για 4 άτομα συν μια μπύρα στο κάθε άτομο. Προσφορά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χλόι Φουντουκλή που σήμερα έχει γλέντι.
3: Να σας πω ότι εκτός από όλα αυτά τα γλέντια, σήμερα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Έχουμε Exiles, Ιστορίες ενός νησιού. Είναι ταινία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γράμμου στην Κωτήλη.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε. Ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου, παιδική θεατρική παράσταση, στις 8.30 το βράδυ στο Τυχιό.
0: Ω! Απόψε.
3: Απόψε, βεβαίως. Έχουμε, όπως είπες, όλα αυτά τα γλέντια. Δηλαδή έχουμε γιορτή πατάτα στους αμπελόκηπους με χαλκινομάνια. Έχουμε Νίκος Γιώγαλα και κούπες σήμερα στο δασάκι Μεσοποταμίας. Και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε πει ως τώρα. Αυτό το πρόγραμμα για σήμερα. Και μετά θα σας πω και για Σάββατο που γίνεται χαμός. Για Κυριακή που γίνεται χαμός επίσης. Από πράγματα ωραία. Αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Για σήμερα επαναλαμβάνω.
0: Ο Νίκος, βλέπω εδώ, με ρωτάει πώς τη θέλω την ορίμανση. Μήπως μου ετοιμάζει κάτι. Θα χαρούμε ιδιαίτερος.
3: Καλοψημένη. Α, ανάλατη. Ανάλατη κυρίως, γιατί
0: οπωσδήποτε.
3: Παίρνει κορτιζόνη και δεν μπορεί να φάει αλάτι.
0: Ακριβώς. Και μου λέει να σε δω να πηγαίνεις για καφέ στο Κολωνάκι που λέγαμε για το δρόμο, δεν. Και τίποτα άλλο.
3: Πραγματικά.
0: Θα σου βγει ο καφές 200 ευρώ διόδια και καύσιμα. Ξέχασες να βάλεις μέσα στον καφέ. 5 ευρώ καφές.
3: Όχι, είναι πιο φθηνός.
0: Ναι. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
20: Έλα, χαιρετούμε.
0: Έλα.
3: Γρηγόρης Μαλέας.
20: Ακριβώς.
0: Γεια σου, ρε Γρηγόρη.
3: Τι κάνετε, κύριε Γρηγόρη μου?
20: Μια χαρά και δύο τρομάρα.
3: Ωραίος ο κύριε Γρηγόρη.
0: Ποιος σε τρόμαξε πάλι?
20: Κανένας. Απλό κάνουμε σε ένα τραπεζάκι απ' έξω.
0: Ναι.
20: Και απολαμβάνω τσιπουράκι.
0: Μάλιστα.
20: Να σκάσουν οι οχθροί μου.
0: Και να σκάσουν και να πλαντάξουν.
3: Αυτή είναι η λύση. Τσιπουράκι και να σκάσουν οι οχθροί μας. Και άντε γεια.
20: Ακριβώς.
3: Κύριε Γρηγόρη, έχετε ακούσει τα δώρα που έχουμε, θέλετε κανένα δώρο?
20: Ναι, κάτι έχω.
3: Α, για πείτε, για πείτε.
0: Τι έχετε ακούσει?
20: Γι' αυτό, για τη Φουντουκλή.
3: Για το Φουντουκλή.
0: Σωπα, ρε.
3: Θα πάτε Φουντουκλή, θα πάρετε και 4 άτομα μαζί σας.
0: Όχι 4, 4 να είναι όλοι.
3: Ναι, ναι, αλλά 3 άτομα, σωστά.
20: Θα πάρω, γιατί.
3: Ωραία, τραπέζι για 4 άτομα και από μία μπύρα στον καθένα.
20: Ω, μόνο.
3: Εντάξει, ενισχύεται και λίγο.
0: Αποσύρετε το δώρο, δεν θα το πάρει το δώρο. Δεν θα το πάρει το δώρο, άλλο δώρο.
20: Αυτό δεν εγώ.
0: Όχι, είπες μόνο. Δεν, προσβάλλεις το δώρο.
20: Αυτό το δώρο.
0: Προσβάλλεις το δώρο, πες συγγνώμη για αυτό που είπα. Τι μόνο, τι μόνο.
3: Η μία μπύρα.
0: Σου κάνουμε το τραπέζι για 4 άτομα. Σου δίνουμε και μια μπύρα και λες μόνο.
3: Γιατί μία μπύρα ήταν το μόνο, γιατί ο κύριος Γρηγόρης ξέρει
0: τι έχω πάθει, ρε, να πάρει.
3: Θα ενισχύσετε και το σύλλογο.
0: Τα υπόλοιπα τα πληρώσετε.
3: Τι να κάνουμε. Δηλαδή, άμα θέλει παραπάνω μπύρες, θα πιει παραπάνω μπύρες από του τα πάντα.
0: Για βάλουμε μέσα το σύλλογο, επειδή το θέλετε, κύριε.
20: Ναι, άμα είναι.
0: Όχι, άμα είναι. Τι άμα είναι, ρε. Άμα είναι, λέει. Ή πα και πληρώνει υπόλοιπε μπύρε ή δεν πα καθόλου, αποφάσισε.
20: Θα πληρώσω.
3: Ωραία! Θα πληρώσω, κυρίες και κύριοι.
0: Επιτέλους.
3: Δικό σας, κύριε Γρηγόρη, πάτε, λέτε το όνομά σας εκεί στα παιδιά στο ταμείο.
20: Γιατί όχι, τι.
0: Όχι, θα πας σίγουρα, Γρηγόρη μου. Θα πας σίγουρα ή δεν θα πας?
20: Θα πάω.
0: Γιατί αν δεν πας, είναι κρίμα να το πάρεις και να μην πάει κανένας. Να το δώσουμε σε κάποιον που θα πάει σίγουρα.
20: Θα πάμε.
3: Χλόι Φουντουκλή, για ποιον ρωτάει μέσα.
0: Είσαι σίγουρος?
20: Ναι.
0: 1000%.
20: 1000%.
0: Μη μου πουν τα παιδιά ότι δεν ήρθε κανένας. Δεν θα πάρεις δώρο για ένα χρόνο μετά.
20: Σύμφωνη.
0: Συμφωνείς?
20: Ναι.
0: Μάλιστα.
20: Έχω και την...
0: Πες το, βρε, πες το.
20: Έλα, έχω και όλους οι οικογενειακούς μου εδώ.
3: Θα τους πάρεις όλους μαζί.
4: Θα πάνε όλοι.
0: Ωραία, θα πας λοιπόν.
20: Ναι.
0: Ωραία, έγινε. Γρηγόρης Μαλέας, το στέλνω.
20: Ακριβώς.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση.
20: Γεια σου, γεια σου.
0: Γεια. Χαιρετώ λοιπόν και Γρηγόρη Μαλέα. Το δώσαμε και αυτό. Προχωράμε.
3: Έχουμε κι άλλα.
0: Έχουμε και τραγούδια.
3: Έχουμε.
0: Το δείχτη, το ζήτησε.
3: Έχουμε και χορηγούς.
0: Πάμε χορηγούς.
3: Λοιπόν, Μεσοποταμία θα σας πάω και έχουμε ακόμα δώρα για Μεσοποταμία, έτσι. Σήμερα και αύριο, παιδιά, δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Είδα και ωραία βιντεάκια που κάνατε τα σέτα εκεί στο δασάκι.
0: Ναι.
3: Σήμερα στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι Κούπες. Ενώ αύριο θα απολαύσουμε Δημήτρη Ζερβουδάκη με Βασίλη Καζούλη. Αλλαγή προγράμματος. Ήταν είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, έρχεται Βασίλης Καζούλης όμως. Η εκδήλωση έχει και ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Δεν είναι απλά μια μουσική γιορτή, αλλά μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός όμορφου και ασφαλούς χώρου για τα παιδιά μας. Με την παρουσία μας λοιπόν στηρίζουμε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Η είσοδος είναι 10 ευρώ για μία μέρα, 15 ευρώ για το διήμερο. Εμείς έχουμε ακόμα εισιτήρια που σας δίνουμε δωρεάν και διήμερα και μονοήμερα. Έτσι, 86-640 και 86-650. Για τη διευκόλυνσή μας θα υπάρχει και λεωφορείο και τις δύο μέρες. Με αναχώρηση από τα αστικά εδώ στην Καστοριά στις 8.30. Στάση Μανιάκου 9 παρα 20. Στάση Κολοκυνθού 9 παρα 10. Και 9 η ώρα να είμαστε Μεσοποταμία. Θα υπάρχει φυσικά λεωφορείο και για την επιστροφή μας μετά το τέλος της συναυλίας Ανάσα του Δάσους. Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους σήμερα και αύριο στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
0: Έχω μήνυμα και από τον κύριο Παυλίδη. Είναι ο κύριος Παυλίδης Στράτο, λέω, Στεριό.
4: Πολιτικός.
0: Τι είναι ο κύριος Παυλίδης, δεν
3: πολιτικός είναι. Πολιτικός είναι, κατά μία έννοια.
0: Είναι αρχικά πολιτικός, καλά λες.
3: Καλά λες.
0: Είναι από τα παιδιά που έχουν φοβερή πολιτική σκέψη.
3: Αλλά γενικότερα είναι ο μεγαλύτερος τεχνικός λευκών συσκευών των Βαλκανίων, προφεσόρ και τώρα πια είναι και πρόεδρας.
0: Ναι.
4: Τι ψηφίζει κιόλας, δεν τον έχω ρωτήσει.
0: Τι ψηφίζει. Είναι μπερδεμένος λογικά αυτό το καιρό πάρα πολύ.
4: Γιατί είναι με Μητσοτάκη και Σαμαρά.
0: Γιατί έχει και Κονέ με Νέα Δημοκρατία. Έχει και Κονέ με Τελιγιώριδο. Έχει Κονέ και με ΣΥΡΙΖΑ.
3: Είναι
0: Κονέ και με Τσίπρα. Καήκαμε. Δηλαδή με όλους τα έχει καλά. Είναι απίστευτο πράγμα. Είναι... Ζητάει βέβαια, λέει, τα γυάλινα Γιάννενα να μας δροσίσεις λίγο. Χιόνισες τα Γιάννενα, παιδιά. Λοιπόν, πού να το βάλω αυτό εδώ, ρε κύριε Παυλίδη, είναι αδύνατον.
3: Δεν πάει τώρα.
0: Μία και δέκα θα έχουμε Χουάν Ραμόν Ρότσα.
3: Μία και δέκα, μάλιστα.
0: Μία και δέκα, Χουάν Ραμόν Ρότσα. Πολύ ωραία. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το δίχτυ. Το διάλεξε ο Απάτσι.
3: Το δίχτυ, μου φαίνεται ο Απάτσι, ναι.
0: Πάμε.

0: Ωπα, Χελένα, και έχουμε και άλλο κόσμο εδώ, παιδιά. Και άλλο κόσμο, και τι κόσμο, και τι κόσμο.
1: Είδες, ήρθε και το Πασόκ. Το
0: η γραμματή του Πασόκ. Η γραμματή του Πασόκ.
1: Ενωμένο δυνατό, ακουστικά σας παρακαλώ, πρόεδρε.
2: Όχι, πρόεδρο, γραμματέα.
0: Γραμματέα, ναι, γιατί στο Πασόκ δεν έχουμε πρόεδρο, έχουμε γραμματέα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο Κεφαλάρι.
2: Ναι.
0: Ας πούμε πρώτα για αυτά.
2: Λοιπόν,
0: Αγία Παρασκευή εσείς, έτσι.
2: Αγία Παρασκευή στο...
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Στο Πράβριο χώρο της Εκκλησίας.
0: Ωραία.
2: Σάββατο, Κυριακή 25-26 Ιουλίου.
0: Χαμός γίνεται εκεί, ε.
2: Έχουμε καλές τιμές.
0: Εσείς κάθε χρόνο έχετε ένα ευρώ το σουβλάκι.
2: Εντάξει, ανάλογα με τη χρέωση που θα έχουμε.
0: Κάτσε, φέτος πόσο θα το έχετε.
2: Δεν έχουμε δει ακόμα τις χρεώσεις.
0: Πάντως πραγματικά όσοι ξέρουν, στο Κεφαλάρι τρώνε το φθηνότερο σουβλάκι σε όλες τις εκδηλώσεις.
2: Και καλό σουβλάκι και καλό λουκάνικο. Προσπαθούμε να κάνουμε
0: είστε
2: το
0: δυνατοί,
2: καλύτερο.
0: Είστε δυνατοί. Πιστεύετε ότι θα έχετε κόσμο φέτος?
2: Ο καιρός φαίνεται είναι
0: καλός. Ποια ορχήστρα έχετε φέτος?
2: Έχουμε 25 του μηνός Ιχολομπίας.
0: Ναι.
2: Και 26 την Κυριακή Μακεδονικό Μεράκι.
0: Πανικός. Είναι κάποια
3: μια ερώτηση για το κόμμα, τίποτα θα κάνουμε.
0: Ωραία. Για κάνε μια ερώτηση για το κόμμα, τι θέλετε κύριε Στασέτα.
2: Ο Στασέτα θέλει διαπλοκή πάλι.
0: Για, όχι, να ρωτήσω τον κύριο Στασέτα, τι θέλει.
3: Πώς κρίνει τον κύριο Μόσχο που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Α, μάλιστα. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ πήγε ο Μόσχος?
1: Στο Τζίπρα πήγε, Ελλάς.
3: Στο Τζίπρα, στο Ελλάς.
2: Τα έχει μπερδέψει.
0: Τα έχει μπερδέψει.
1: Τρικυμία εν κρανίο.
2: Νομίζω ότι είναι δικιά του επιλογή. Ο κόσμος θα κρίνει. Εγώ, σαν φίλος, το εύχομαι τα καλύτερα.
0: Θα τον ψηφίσεις? Αν και δεν θα βάλει εδώ υποψηφιότητα, θα είναι στο επικρατείας.
2: Άρα δεν μπορώ να ψηφίσω.
0: Δεν μπορείς να ψηφίσεις.
2: Δεν γίνεται.
0: Αν ήταν εδώ. Αν ήταν εδώ. Με το κόμμα Ελλάς υποψήφιος. Τότε.
2: Δεν εμπιστεύομαι το Τσίπρα. Το φοβάμαι.
0: Α, του το άπησε αυτό το θέμα.
2: Ναι, τα έχουμε συζητήσει.
0: Είδες πως τον κοιτούσε ο Τσίπρας προχθές στη Λεσβό. Στη Μυτιλίνη.
2: Το είδα, το είδα.
0: Αποσβολωμένος τον κοιτούσε και λέει: τι είναι αυτός, ρε? Πού τον βρήκα, ρε?
2: Ίσως έλεγε και τι μας λέει.
0: Τον θαύμαζε.
2: Μπορεί να ρωτήσει και τι μας λέει.
0: Μα εικόνα έδειχνε, αυτό έδειχνε εικόνα. Κοιτούσε, λέει: πόρε Παναγία μου, τι έχω πετύχει. Αυτά λοιπόν με το Θωμά,
2: καλά,
0: θα
2: είναι,
0: καλή επιτυχία.
2: Καλά, ναι, καλή.
0: Αν είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο ο Θωμάς,
2: ναι.
0: Πιστεύεις ότι αυτά που έλεγε τόσο καιρό θα τα κάνει πράξη?
2: Εύχομαι να κάνει το καλύτερο δυνατό.
0: Μάλιστα.
3: Κύριε!
0: Παρακαλώ, άλλη ερώτηση.
3: Γιάννη,
2: ορίστε.
3: Θα τα φτιάξει ο Μόσχος ή όχι?
0: Όχι.
2: Ο καιρός θα δείξει.
3: Ο καιρός θα δείξει. Εγώ λέω θα τα φτιάξει ο Μόσχος, κύριε Χρήστο.
0: Ναι, αλλά κοίταξε.
2: Εσύ δεν μας έχεις πει, τι ψηφίζεις?
3: Εγώ έχω πει επανειλημμένα εδώ στον κύριο Χρήστο ότι εμείς που βγαίνουμε στο δημόσιο λόγο δεν πρέπει να λέμε τι ψηφίζουμε για να μην επηρεάζουμε τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
3: Καλύτερη απάντηση και από πολιτικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρτε το στο Πασόκ.
0: Λοιπόν,
2: δεν ναι,
0: αλλά, συγγνώμη, αλλά η Πασοκάρα ετοιμάζει με τα γραφάρα. Έρχεται, ναι, με φόρα η Ολυμπία Τελιγεωρίδου. Για να μας πει ο γραμματέας Γιάννης Γρηγοριάδης, λοιπόν, πότε θα συμβεί αυτό το ευχάριστο.
2: Κοιτάξτε.
0: Και βεβαίως, γιατί μαθαίνουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει εδώ και ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Σίγουρα.
0: Στα κοντά δεν πιστεύω.
2: Κάποια στιγμή αλλά... σίγουρα θα έρθει, ναι, δεν ξέρουμε.
0: Αλλά όχι στα κοντά.
2: Ναι. Δεν ξέρουμε ημερομηνίας. Το θέμα είναι ότι η κυρία Τελιγιορίδου νομίζω ότι στο Πασόκ χωράει. Ήτανε.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι ένα καλό στέλεχος. Τώρα το παρακάτω, το τι θα γίνει και το πότε θα γίνει, αυτό ασχολούνται τα κεντρικά κάτω, ο κύριος Σκανδαλίδης.
0: Εσείς πάντως, σαν ομαρχιακοί, Γιάννη, ερωτάστε για τέτοια ζητήματα? Δηλαδή, σας λέει το κόμμα τι λέτε για την περίπτωση αυτή?
2: Γενικά, το κόμμα λειτουργούμε δημοκρατικά. Γίνονται οι συζητήσεις κάτω, βγαίνουν αποτελέσματα και θα ερωτηθούμε και εμείς σίγουρα. Και μας το λένε κιόλας, μας ρωτάνε κιόλας αν συμφωνούμε ή όχι.
0: Με Ολυμπία Τελιγιορίδου δυναμώνει πολύ το ψηφοδέλτιο, δηλαδή φαντάζομαι θα είναι Ολυμπία, θα είναι Βαρσάμις.
2: Ακόμα δεν ξέρουμε. Το ψηφοδέλτιο θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Ανδρουλάκη.
0: Από τον ίδιο τον. Α, όταν θα έρθει εδώ θα πει και το ψηφοδέλτιο.
2: Αυτές τις πληροφορίες έχουμε.
0: Ναι, α, δεν θα πει μόνο Ολυμπία.
2: Νομίζω
0: θα πει όλο το ψηφοδέλτιο.
2: Κατά πάση πιθανότητα, γιατί είχε δεσμευτεί όταν είχε έρθει στην Κοζάνη στο,
0: ναι, ναι,
2: περιφερειακό που είχαμε κάνει.
0: Ναι, ναι.
2: Να το πρώτο ψηφοδέλτιο, τα πρώτα ψηφοδέλτια που θα κλείσουν οι υποψήφοι θα είναι τη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, το είπαμε και την άλλη φορά. Η μάχη στην Καστοριά ουσιαστικά επικεντρώνεται στο ποιο θα είναι βουλευτή με το ψηφοδέλτιο που κατεβάζει κάθε φορά η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν θα σπάσει αυτή τη φορά.
2: Τα πράγματα αλλάζουν.
0: Κυρίως, πώς το είπες?
2: Τα πράγματα αλλάζουν.
0: Τα πράγματα αλλάζουν. Λες να μην έχουμε μάχη για δεύτερη θέση, λοιπόν? Γιατί εσάς και τον Τσίπρα σας έχουν για δεύτερη θέση στην Καστοριά.
2: Γιατί να μην έχουμε μάχη την πρώτη?
0: Πιστεύεις ότι με το ψηφοδέλτιο μπορεί να χτυπήσει και πρώτη?
2: Νομίζω ότι το θέμα είναι πότε θα γίνουν εκλογές. Αν έχουν γυρίσει.
0: Πότε σε συμφέρει να γίνουν εκλογές, πιστεύεις? Σαν Πασόκ.
2: Νομίζω ότι η κατάλληλη εποχή είναι να, έχουν γυρίσει, να έχει γυρίσει ο κόσμος που έχει φύγει στην ξενιτιά.
0: Ναι.
2: Νομίζω και θα είναι καθοριστικός ρόλος που θα παίξει αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Ο συνάδελφος ο Μάκης Ολιώλης μου γράφει εδώ, αυτό πάντως λέει το όποιος φεύγει μπορεί να έρχεται και όποτε θέλει, λίγο να το δούμε, γιατί όσοι έμειναν αγωνίστηκαν νιώθουν κάπως και ας μην λένε όλο εντάξει, οκ. Okay.
2: Πολλά χαιρετίζουν στο
0: Μάκη. Είναι ένα ζήτημα και αυτό βέβαια, γιατί κάποιοι έμειναν εκεί, στα πολύ δύσκολα, στα 5%, έτσι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι κρίνονται, όλοι θα κρυθούν, ο κόσμος θα αποφασίσει. Κανένας δεν περισσεύει, νομίζω ότι όλοι μπορούν να βοηθήσουν.
0: Ναι. Χαιρετίσματα πάλι στον Μάκη όμως, τον πρωτοκορυφαίο, γιατί είναι ο άρχοντας εκεί του Ανατολικού Τόξου.
2: Χαιρετίσματα, είναι δυνατός ο Μάκης.
0: Είναι δυνατός πολύ ο Μάκης. Λοιπόν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Άρα, στη μάχη τοπικά, Μόσχος Τελιγιορίδου, ποιος κερδίζει στην Καστοριά?
2: Θα δούμε αν θα είναι και όλος υποψήφιος στην Καστοριά.
0: Κοίταξε, και να μην είναι ο Θωμάς, τη μάχη της Καστοριάς τη δώσει ο Θωμάς. Κακά τα ψέματα.
2: Ναι.
0: Στη μάχη αυτή λοιπόν, Τελιγιορίδου ή Θωμάς?
2: Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να απαντήσει.
2: Δεν μπορώ. Δεν ξέρω.
3: Μπορεί να απαντήσει, δεν θέλει να στεναχωρήσει όμως κανένα, νομίζω.
0: Το Βαρσάμι. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σημερά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Χαιρετούμε λοιπόν τον Γιάννη. Έλα, Έλενα,
1: ναι.
0: Πάμε χορηγούς.
1: Να πάμε κι εμείς μέση Marvels, λέω τώρα. Συγγνώμη. Εδώ με τον Τασέτα. Όποιος είναι φίλος του Τασέτα, γκρεμίζει τα στούντια εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε μέση Marvels, γιατί ξέρω ότι εσείς οι γονείς αυτό το διάστημα ψάχνετε να βρείτε ωραία πράγματα να κάνουν τα παιδάκια σας τώρα το καλοκαίρι. Και κάθε Παρασκευή του Ιουλίου το μέση Marvels έχει τα καλοκαιρινά του εργαστήρια. Έχουμε ξεκινήσει ήδη. Σήμερα είναι το τρίτο μας εργαστήριο. Το πρώτο έγινε ήδη τώρα το πρωί. Little Explorer Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με συνοδό. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 11 με 12 το πρωί. Και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5.30 με 6.30 το απόγευμα κάθε Παρασκευής του Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλω να μπείτε τώρα μέση Marvels στο Facebook και στο Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες, και να δηλώσετε τη συμμετοχή και του παιδιού σας.
0: Ακριβώς.
1: Εναλλακτικά να μας καλέσετε στο 24639 ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47. Μέση Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
0: Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, Στέργιο, είσαι εδώ.
4: Είμαι.
0: Όλοι οι άλλοι έχουν φύγει.
1: Προλαβαίνουμε, μωρέ, ένα τραγουδάκι.
0: Προλαβαίνουμε ένα τραγουδάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στα όρια είμαστε.
1: Στα όρια.
0: Λοιπόν, που πας χωρίς αγάπη.
1: Τα δικά μου τα τραγούδια.
0: Where are you going without love?
1: Τα δικά μου τα τραγούδια, γιατί τα έχεις παραγωνισμένα.
0: Ω, καλά λες, έχω και τα δικά σου.
1: Άντε ρε, φάτε.
0: Περίμενε, θα βάλω δικό σου, το αλλάζω. Πάμε γραμμούλες, παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
5: Από παραλία Μαυροχώρη.
0: Ω, παραλία Μαυροχωρίου, για πείτε μας.
5: Η Παναγιώτα είμαι.
1: Γεια
0: σου, ρε Παναγιώτα.
5: Καλά είμαστε εσείς.
0: Μπράβο, μπράβο, όλα καλά.
5: Άκουσα πριν τον πεθερό μου που ήθελε να πάει φουντουκλί.
1: Ναι.
0: Α.
5: Γιατί είμαι στην παραλία Μαυροχωρίου τώρα και μαζεύουμε ντομάτες.
0: Ποιος θα πάρει μαζί δεν ξέρω.
1: Θα σας πάρει μαζί σίγουρα.
0: Αλλά του φάνηκαν λίγες οι μπύρες που δίνουν τα παιδιά εκεί.
5: Εντάξει τώρα.
1: Οπότε πρέπει
5: τι ώρα είναι.
1: Ό,τι ώρα θέλετε εσείς θα πάτε. Μην ανησυχείτε. Βραδάκια, όπως όλες οι εκδηλώσεις, ξέρετε.
5: Και θέλω να κάνω μια παρατήρηση.
1: Ναι.
5: Να το πούμε λίγο στο αυτά που για τα σκουπίδια πιο πολύ.
1: Ναι.
5: Mm-hmm. Περνάνε, τα παίρνουνε, για την τζάκωνη πιο πολύ θέλω να μιλήσω.
0: Ναι.
5: Περνάνε, τα παίρνουνε, αλλά οι κάδοι σκυλοβρωμάνε.
0: Θέλετε πλήσιμο στους κάδους λοιπόν?
5: Ναι, έχουνε απομαντεφόρα που μπορούν να τα πλύνουν. Γιατί δεν βγάζουνε?
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε να μας ακούει και ο κύριος Λιάμης.
0: Άρα
5: βρωμάνε,
0: λοιπόν,
5: δηλαδή, δεν μπορούμε
0: πλήσιμο,
5: να μιλήσουμε το μπαλκόνι.
0: Αυτό το βλέπετε μόνο στην τζάκωνη ή και στο Μαύροβο που είστε?
5: Στο Μαυροχώρι τα πλένουμε μόνοι μας, αλλά στην Τζάκωνη.
0: Και στην Τζάκωνη δεν πλένετε μόνοι σας.
5: Τώρα δεν μπορώ να βάλω μια μεγάλη γυναίκα που είναι
0: 64
5: χρονών να πλένει.
0: Άρα το παράπονο είναι ότι θέλουμε και πλήσιμο των κάδων, ειδικά το καλοκαίρι.
5: Ναι, μπορούν να το κάνουν, ναι.
0: Το καλοκαίρι. Πολύ ωραία, ακουστήκατε.
5: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Και καλά να περάσετε, Χλόι Φουντουκλή.
5: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Και πρέπει να κεράσεις και καμιά μπύρα παραπάνω τώρα τον πεθερό.
0: Α, μπράβο, γιατί.
5: Εννοείται.
0: Φάνηκαν λίγες. Έγινε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας, πριν το διάλειμμα. Έπεσε η πάλι επόμενη γραμμούλα. Είμαστε έτοιμοι για διαφημιστικό.
1: Τώρα έτσι πώς το πήγες.
0: Πάμε λίγο αμέσως μετά, θα έχουμε και λίγο κοπηλασία. Θα έχουμε δηλαδή να δούμε πώς θα τα προλάβουμε όλα. Είπαμε και Χουάν Ραμόν. Θα δούμε. Πάμε.
1: Και κανόνισε τις επιλογές μου, έτσι και δεν ακουστούν οι επιλογές μου.
0: Θα ακουστούν οπωσδήποτε.
1: Και έχω και για τελείωμα επιλογή Δαβίδ.
0: Τέλεια.
4: Ώρα Αντένες. Μία.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριά Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
13: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
14: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
13: Energon Constructions and Consulting Engineers.
14: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
14: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
13: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
15: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
16: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Λοιπόν, Αργεντίνη και Αργεντίνησες, εδώ είμαστε γιατί με πολύ χαρά περιμένουμε τον τελικό της Κυριακής. Αργεντινή-Ισπανία, μεγάλος τελικός. Και για ένα τέτοιο μεγάλο μάτς δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε σήμερα μαζί μας έναν από τους πιο διάσημους Αργεντίνους της χώρας μας, Χουάν Ραμόν Ρότσα. Κύριε Ρότσα, καλησπέρα από την Καστοριά.
1: Καλησπέρα από την Αθήνα.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Αυτό το τραγούδι είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως αυτή δεν είναι η καλύτερη βερσιόν, αλλά νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που η στίχη είναι για μας, τουλάχιστον μας ακουπάει πολύ, πολύ βαθιά.
0: Χαίρομαι που το πέτυχε ο σκηνοθέτης μας εδώ. Πιστεύετε, κύριε Ρότσα, ότι περισσότεροι στην Ελλάδα είναι με την Αργεντινή ή την Ισπανία την Κυριακή?
1: Εγώ τι θα ήθελα?
0: Ναι.
1: Να είναι εναντίον μας.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν μας πάει εναντίον μας, εμείς βγάζουμε το στήθο μπροστά πολύ πιο δυνατά.
0: Και αυτό φάνηκε ίσως και στους αγώνες, πραγματικά.
1: Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με την Αγγλία,
0: ναι,
1: η Αργεντινή είχε σύμμαχο μόνο τρεις χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν το Περού, το Μπαγκλαντές και η Ινδία. Αυτές ήταν οι τρεις χώρες που ήταν με την Αργεντινή. Οι υπόλοιποι του κόσμου είναι εναντίον. Για ποιο λόγο δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αλλά αυτό κάνει το λάθος να είναι εναντίον μας, γιατί εκεί βγαίνει το αυτό που είχε προσκαλεί η Ινδιάνα από μέσα και πάει όλα για όλα.
0: Υπήρξαν και κάποια σχόλια, κύριε Ρότσα, ότι η Αργεντινή σε κάποια τουλάχιστον μάτς ευνοήθηκε από τη διαιτησία. Και ότι υπήρχε ένας μπρόξιμος στην Αργεντινή να προχωρήσει τη διοργάνωση. Πόσο απέχει από την πραγματικότητα αυτή η εκτίμηση?
1: Αυτή είναι η χαμένη που βρίσκουν πάντα μια δικαιολογία όταν χάνουν.
0: Ειδικά στο μάτς λένε με την Αίγυπτο κυρίως.
1: Οι κανονισμοί το κάνουν έτσι, η Αργεντινή, οι ομοσπονδίες του Αργεντινή δεν έκανε στους κανόνες. Οι κανόνες έκανε η FIFA. Και να σου πω κάτι. Και δεν τηρήσανε τους κανόνες, αν θέλει να το πω. Εχθές, στο παιχνίδι που χθες της Εθνικής Αργεντινής, ο Ράις έπρεπε να αποβληθεί.
0: Ναι. Άρα ακόμη και στην εποχή της τέλειας τεχνολογίας τα λάθη μπορούν να γίνουν.
1: Ποια λάθη?
0: Λέω, σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, ακόμη και στην εποχή που ζούμε της τέλειας τεχνολογίας, κάποια λάθη μπορούν να γίνουν. Ή μηδενίζεται το περιθώριο λάθος?
1: Όταν τα λάθη είναι ανθρώπινα, είναι δικαιολογημένα. Όταν δεν είναι ανθρώπινα, δεν είναι δικαιολογημένα. Γιατί? Έπρεπε να αποφευθεί και ο τερματοφύλακας, γιατί έδινε τα γενετικά του όργανα στους φυλάδες τα αγεντρίες το 1-0.
0: Ναι, το είδαμε και αυτό, ναι.
1: Για ποιο λόγο, τότε είναι ασκεμμένο αυτό. Δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Εάν είναι χωρίς VAR και υπήρχε αυτό το διαιτητή, εντάξει, υπήρχαν. Γι' αυτό λέμε ότι ίσως ζηλεύουν που ο Αργεντινή έφτασε στο τελικό μετά από 8 χρόνια πετυχημένη πορεία με το Σκαλόνι και τα αυτά τα παιδιά. Χωρίς φανφάρες, χωρίς τίποτα. Πάμε και παίζουν για την Αργεντινή. Δεν παίζουν για τον εαυτό τους, παίζουν για μια ολόκληρη χώρα. Αυτό
0: μάλιστα
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Να ρωτήσω για το εξής. Όλα αυτά πέρασαν, έχουμε έναν τελικό μπροστά μας. Τι πιθανότητες δίνεται στην Αργεντινή, γιατί η Αργεντινή γύρισε τουλάχιστον δύο μάτς που μπορούσαμε να πούμε ότι θα ερχόταν αποκλεισμός, με παρατάσεις, έπαιξαν πολύ περισσότερο ποδόσφαιρο οι παίκτες της Αργεντινής και βέβαια ένας Μέση στα 39 του, που τι να πούμε, είμαστε τυχεροί που ζούμε για να τον βλέπουμε. Ακόμη και σε αυτή την ηλικία υπάρχει μια φάση προχθές που τα βάλε με 5 και καταλάβαμε όλοι γιατί πέρασε την Αγγλία η Αργεντινή.
1: Ναι, εντάξει, είναι μοναδικό. Σε κάποια στιγμή περιμέναμε από το Λιονέλ να πάρει στα χέρια την Αργεντινή και να πάει μπροστά. Τώρα η ομάδα της Αργεντινής παίρνει και το Μέση μπροστά και του βοηθάνει, γιατί εντάξει είναι η
0: ηλικία
1: που είναι, αλλά ξέρουμε εμείς όλοι ότι όταν και η αντίπαλα το ξέρουμε, το είπε ο Τούχελ μετά το παιχνίδι, ότι κάνανε όλο το σχέδιο για να προκάλουν

0: Ήταν ξεκούραση.
1: 24 ώρες είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μια ξεκούραση. Γι' αυτό σου λέω ότι τι λένε ότι εννοείται Αργεντινή, εννοείται Αργεντινή. Και πραγματικότητα να πήγαμε. 24 ώρες παραπάνω. Σε κούρση για την Ισπανία που είναι μια ομάδα που ίσως το μεσόωρος ηλικία είναι μικρότερη. Αλλά όταν θα φτάσουν την Κυριακή να είναι φάτσα με φάτσα και οι δύο ομάδες, εκεί δεν μετράει ηλικία, δεν μετράει τίποτα. Μετράει βέβαια η ποιότητα της, που έχουν η εθνική Ισπανία που είναι αρκετά χρόνια μαζί και με δύο προπονητές από συμμετρικές ηλικίες. Αλλά από την άλλη υπάρχει ποδοσφαιριστές από την Αργεντινή που και αυτοί παίζουν σε πολύ μεγάλους συλλόγους, είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά παίζουν για ένα έθνος. Να φανταστείτε ότι είδατε προχθές, φάνηκε από την αρχή και ήθελε περισσότερο το παιχνίδι.
0: Με ναι,
1: το
0: ναι, ναι,
1: ναι. Στην Αργεντινή όταν τα γουδάγανε και τα λοιπά. Η Ισπανία τώρα την Κυριακή όταν θα παιχτούν το από τις δύο χώρες, τι ιδιαίτερα θα υπάρχουν. Ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω, όχι.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή τραγουδάνε.
0: Μάλιστα.
1: Ο Εθνικός Ύμνος της Ισπανίας δεν έχει λόγια.
0: Α, μάλιστα. Πάντως.
1: Για ποιο λόγο δεν έχει λόγια, γιατί δεν έχει
0: λόγια. Έχω παρατηρήσει όμως ότι όταν τραγουδάνε τον ύμνο οι Αργεντίνοι, νομίζω ότι όση φωνή έχουν τη βγάζουν.
1: Τη βγάζουν για αυτό.
0: Και αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο που πρέπει να το προσέξουμε.
1: Την αδρεναλίνη και η ψυχή του ναι. Πάει στα ύψη.
0: Δεν είναι τυχαίο και αυτό, φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό σου λέω ότι παίζουν, δεν παίζουν μόνο για τον εαυτό, γιατί κατά τα ψήματα παίζουν 11 που μπαίνουν και άλλες 5 που μπαίνουν αλλαγή. Είναι παιδιά πάμπλουτοι, δεν έχουν ανάγκη να κάνουν αυτά, αλλά το νιώθουν και το κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν ξεχνάμε την Δύση, που είναι και ποιο, δεν ξέρω, είναι η μοναδική χώρα, οι λίγες χώρες, που δεν έκανε ενωμένα έθνη της Εθνικής.
0: Πάντως αυτό που έχω να πω επίσης είναι ότι κάνει καταπληκτικά δεύτερα ημίχρονα η Αργεντινή ή και παρατάσεις όταν χρειάζεται, είναι εκπληκτική. Η Ισπανία έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ μέχρι στιγμής και αυτό έχει το δικό της ενδιαφέρον και για τον αμυντικό χαρακτήρα αυτής της ομάδας.
1: Ναι, θα το δούμε. Τώρα είναι, όλα αυτά είναι ναι, νούμερα και στην πραγματικότητα, αλλά στο ποδόσφαιρο κάθε παιχνίδι έχει μια διαφορετική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω φαβορί την Ισπανία. Και για ποιο λόγο το βλέπω, γιατί είναι, έχει δείξει όλα τα νούμερα που υπάρχουν. Έχει μια σημασία, αλλά δεν είναι απόλυτα τα νούμερα. Γιατί το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο που υπάρχει, είναι ένα άθλημα που παίζουν 22 μέσα σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα. Παίζουν πολλές φορές 60-40 ο χώρος, 20 ποδοσφαιριστές. Παίζουμε τα πόδια, το γήπεδο πολλές φορές είναι λίγο ανώμαλο. Δηλαδή πολλές ιδιαιτερότητες έχει το παιχνίδι. Αυτό λέω ότι ναι, τα νούμερα είναι έτσι, αλλά ανά πάσα στιγμή τα νούμερα αλλάζουν, γιατί παίζουν άνθρωποι, παίζουν και με τα πόδια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε να δούμε ένα, πιστεύω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και...
1: Εγώ περίμενα το παιχνίδι Ισπανία-Πορτογαλία. Που και οι δύο ομάδες είχαν καταπληκτικές ποδοσφαιριστές, αλλά τελικά είναι ένα παιχνίδι σούπα, πολύ μεγάλη σούπα. Ελπίζουμε τώρα αυτό το παιχνίδι να γίνει, αλλά και ότι είναι τελικό. Δεν είναι ότι ναι, παίζουμε αυτά και τα λοιπά. Υπάρχουν πόσοι τακτικοί που θα χρησιμοποιήσουν οι δύο ομάδες. Ξέρουν τα του, είναι η σημερινή εποχή, δεν κρύβεται τίποτα. Γιατί αυτός που έκανε για μάλλη φωτογραφία μέσα στο γήπεδο ότι είναι ψηλοτραυματή είναι ψέματα. Αυτό είναι τακτική εκτός γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Τότε όλα αυτά παίζουν ρόλο, αλλά παίζει ρόλο αυτό που έχει η καρδιά πέρα από το ταλέντο. Γιατί δεν νομίζει ο κόσμος ότι στην Αργεντινή υπάρχουν ταλέντα. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ταλέντα που παίζουν στο πολύ μεγάλο συλλόγο της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Εκεί η ψυχή και τα λοιπά θα παίξει ρόλο, θα το δούμε. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι με φαβορί την Ισπανία, αλλά. Όταν είναι φαβορή η άλλη ομάδα, η Αργεντινή μεγαλώνει.
0: Χουάν, πριν κλείσουμε και μια... Κάτι θέλω να σου πει και ο Στράτος ο Μορφίδης που είναι εδώ μαζί μας. Στράτο.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα, Χουάν.
1: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ο Σκαλόνι είπε ότι μετά το 60 μυριστήκαμε αίμα. Τελικά εσείς οι Αργεντίνοι, τι λαός είστε? Είπες κάτι για έθνος και συμφωνώ και εγώ μαζί. είστε περισσότερο εθνικιστές παρά πολιτισμικοί. Θέλω να πω ότι είναι πραγματικότητα αυτό ότι μυριστήκατε, μάλιστα και 88% κατοχή μπάλας είχατε στα τελευταία 20 λεπτά.
1: Ναι.
2: Σας χαρακτήρισαν ακόμα και οι Διάνους.
1: Ναι, ο ίδιος ο Σκαλόνι είπε με την Ιδιάνα με την έννοια ότι πεθαίνει όρθιο και να έρθουν με τουφέκια και εμείς μόνο με τόξο και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό ήθελε να πει ο Ρέντι, γιατί τα παιδιά αυτά μεγαλώσανε, τα παιδιά σας δηλαδή μεγαλώσανε τελείως διαφορετικά τα παιδιά της Ισπανία και της Αγγλία και της Γαλλία και τα λοιπά. Μεγαλώνω σε ένα περιβάλλον άγριο, με πολλές δυσκολίες, με πολύ θέμα επιβίωση είναι όλα αυτά.
0: Και τώρα έχει προβλήματα η Αργεντινή και φαντάζομαι το ποδόσφαιρο είναι μια όαση
1: ακριβώς,
0: για τα προβλήματα του κόσμου εκεί.
1: Το ξέρουν οι υποστηρίξεις της Αργεντινής, γιατί έχουν περάσει από το στάδιο αυτό που ζει ο κόσμος στην Αργεντινή. Ο Γάλλος, ο Πορτογάλος και αυτοί δεν έχουν περάσει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει την πραγματικότητα, η καθημερινότητα της Αργεντινής. Τότε αυτό είναι ένα του πολύ μεγάλο για το πειράζει αίμα έναν λόγο που λένε. Βλέπουμε γιατί το πρώτο σφάλμα που κάνουν είναι ο Μπέλη για να μιλήσει έτσι το πέσει. Το δεύτερο σφάλμα μεγάλο είναι ο Πίκφορ να βγάλει τα διοικητικά όργανα προς την Εξέδρα και το είδαν οι υποστηρίξεις της Αργεντινής. Και μετά το ωραίο το τέλος. Ότι ο Πίφο είχε στο παγουρίνι του όλα πώς θα την πάρει όταν...
0: Μάλιστα.
1: Πέρατε, ήταν εκλογισμένοι από την αρχή, δηλαδή δεν πήγαινε να κερδίσουν την αγωνικό. Πίσω πέρατε, φαντάσου.
2: Και ένα τελευταίο, ο Χουάν, σύντομα, Μέση ή Μαραντόνα.
1: Διέγκο.
0: Μοναδικός. Αν και νομίζω ότι αυτό το δίλημα αδικεί και τους δύο.
1: Όχι, δεν αδικεί τους δύο, γιατί... ο Λιονέλ είναι ένα ποδοσφαιριστή που είναι φαινόμενο. Είναι πολλά χρόνια, αλλά εγώ μιλάω σαν Χουάνι και
0: ναι,
1: σαν ίσως 99% του κόσμου της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Ο Ντιέγκο είναι κάτι που μας σε άλλο επίπεδο, όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Γι' αυτό είναι ότι είναι ολοκληρωμένη η όλη εικόνα αυτή, αυτό που έβαλε τα στήθια μπροστά σε πολύ δύσκολες εποχές. Και δεν είχε φόβο να δηλώσει ό,τι δήλωνε και δεν είχε πρόβλημα να πει κάτι εναντίον του Πάπα, του Μπούς του και το κάθε Μπούς.
0: Μάλιστα.
1: Τότε νομίζω ότι...
0: Είχε και μια άλλη διάσταση ο χαρακτήρας του και τα λοιπά. Αυτό θες να πεις. Και έξω από τα γήπεδα. Και επιρροή.
1: Αν επιτρέπετε τελευταίο, είναι ότι έπαιζε σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο ήταν βάρβαρο άθλημα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Αν βλέπουμε...
0: Το καταλάβαμε με ποια... πώς το λες.
1: Που δεχόταν ο Μαραντόνα, δεν ξέρω αν ο Λιονέλ σε τέτοια εποχή μπορούσε να αντέξει λόγω χαρακτήρας.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούσε να αντέξει λόγω χαρακτήρας, αλλά λέω ότι για αυτόν τον λόγο ο Ντιέγκο ήταν ο μοναδικός και θα μείνει ο μοναδικός.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω και τώρα είναι χέρι-χέρι με τον Λιονέλ. Τότε ευτυχώς για οι δύο γεννηθήκαν στην ίδια χώρα.
0: Και από μένα μια τελευταία ερώτηση, Χουάν, πού θα είσαι φέτος, σε ποιο μπαγκό, είπαμε.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα. Σύντομα θα δω. Μπορεί να υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκθεση.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Είχαμε ακούσει ότι θα είσαι σε ομάδα της Ηπείρου Τρίτης Εθνικής.
1: Δεν άκουσα.
0: Είχαμε ακούσει ότι μπορεί να είσαι σε κάποια ομάδα Τρίτης Εθνικής από την Ήπειρο.
1: Θα ακούσετε.
0: Θα ακούσουμε. Ωραία.
1: Μια έκθεση είναι μετά την έκθεση.
0: Δεν άκουσα, Χουάν.
1: Όχι, λέω ότι θα υπάρξει μια έκπληξη μεγάλη.
0: Θα υπάρξει έκπληξη μεγάλη.
1: Αλλά να μην με ρωτάτε ποια είναι η έκπληξη, γιατί αλλιώς δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι έκπληξη. Λοιπόν.
1: Και τη Μούση Καστοριά είναι μια πόλη που αγαπάω πάρα πολύ.
0: Το ξέρω και έχεις έρθει και πολλές φορές.
1: Τον Φόρο Ζομποντίκη. Η Καστοριά είναι το περίεργος όταν ήταν καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Ήταν καλή ομάδα, δεν είχε γήπεδο.
0: Και τώρα δεν είχε γήπεδο και τώρα που έχει γήπεδο είμαστε τέτοιοι εθνικοί με το ζόρι κιόλας.
1: Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω. Και με τον Αργύρι και με την οικογένεια Παπαβασιλείου είμαστε
0: τέτοιοι. Ναι.
1: Πατρευτήκαμε την Ανούλα, έτσι να κάνει παιδί Ανούλα. Δηλαδή όλα αυτά είναι μέσω γρηγόρη.
0: Είναι ωραία. Να θυμηθούμε μια και είπαμε και τον Diego, ότι ο Diego στο κύπελο της Αμερικής, στο παγκόσμιο, είχε βάλει το τελευταίο του γκολ στον Αντώνη Μίνου. Έναν ακόμη τερματοφύλακα της Καστοριάς. Σαν στατιστικό αυτό.
1: Γάτα,
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει στα 32 του χρόνια και μου ρωτάγανε και ήμουν αδιάβαστο. Και μετά το σκέφτομαι.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Στα 32 χρόνια το 94 όταν κλέψαμε το κύπελλο στην Αργεντινή λόγω ότι τώρα το Μαραντόνα για πρώτη φορά
0: βγήκε
1: ένα νοσοκόμα μέσα να το πάρει αντιδότικο κοντρόλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν θα υπήρχε αντιδότικο κοντρόλ. Τέλος πάντων.
0: Χουάν, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκες να μιλήσεις στο ραδιόφωνο του Χρήστου.
0: Καλημέρα, Χουάν. Χαιρετούμε τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Τα προγνωστικά του και τα σχόλιά του για τον αγώνα του τελικού της Κυριακής. Και τώρα πάμε να αλλάξουμε λίγο σελίδα. Θα πάμε στους κοπηλατικούς αγώνες που έχουμε στην Καστοριά. Οι επόμενοι καλεσμένοι μας θα πάρουν τη θέση τους. Ποιους έχουμε εδώ σήμερα? Έχουμε Βασίλη Πολύμερο, τον πρόεδρο της ECOFINS και τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Έχουμε Ναούμ Μπούση που είναι ο έφορος, τα είπαμε και προχθές των αγώνων, και πρόεδρος βεβαίως του Μαυροχωρίου, και βέβαια τον Αϊθαλή Κώστα Παπαγιάννη, μια ζωή στην κοπηλασία, αντιπρόεδρος της ECOFINS. Σας ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Για μια ακόμη χρονιά, γιατί το έχουμε καθιερώσει, κύριε Πολύμερε.
3: Έτσι, ακριβώς αυτό λέγαμε και πριν έρθουμε εδώ στην εκπομπή σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ήμασταν στο γραφείο του Δημάρχου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, έτσι για τις επισκέψεις της
0: Εθνικής. Λίγο πιο κοντά μόνο στο μικρόφωνο, ναι, κύριε Πολύμερε, ναι, για να είμαστε οκ. Okay.
3: Έλεγα λοιπόν ότι ήμασταν στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, mm-hmm, και ακριβώς αυτό λέγαμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι και οι συγκεκριμένοι αλλά και άλλοι οι οποίοι δείχνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Καστοριά. Εμείς ως Κοπηλατική Ομοσπονδία κάθε δεύτερο χρόνο διοργανώνουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων, ΑΜΕΑ και Μάστερς στην Καστοριά και στα Γιάννενα Εναλλάξ. Παρ' όλα αυτά και πέρυσι είχαμε εδώ την Πανελλήνια Συνάντηση, ναι, Ανάπτυξη στο Μαυροχώρι. Προσπαθούμε γενικά να φέρνουμε στην Καστοριά σχεδόν κάθε χρόνο Πανελλήνιας, Εμβέλειας, αγώνες, γιατί όλη η πόλη αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια και αυτή την προσπάθεια την αναγνωρίζουμε και εμείς και θέλουμε να είμαστε παρέα σε όλο αυτό που γίνεται.
0: Σε αυτή τη χαρά που θα έχουμε Σαββατοκύριακο, διότι μαζί με τους αθλητές, τους γονείς τους και συνοδούς, θα ίσως πλησιάσουμε και τους χίλιους ανθρώπους εδώ, κύριε Πολύμερε.
3: Ναι,
0: είναι πολύ μεγάλη η οργάνωση.
3: Έχει πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό, γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά, για παιδών, ναι, κορασίνων κατηγορία, ναι, στο οποίο θα έρθουν οικογένειες, θα έρθουν παππούδες, γιαγιάδες, θα έρθουν μεγάλος αριθμός επισκεπτών και πιστεύω ότι θα τονώσει πάρα πολύ την οικονομία της τοπικής, ναι, κοινωνίας. Και να πω ότι είναι και 3-4 ομάδες, αν θυμάμαι καλά, θα με διορθώσει ο Ναούμης που το παρακολουθεί ως αλυτάρχης και των αγώνων, έχουν έρθει σχεδόν μια εβδομάδα πριν για να κάνουν την προετοιμασία τους στη λίμνη της Καστοριάς για να βρουν καλές συνθήκες και καλό νερό.
0: Να μας πει και ο κύριος Μπούσης όμως, ο έφορος. Είναι η πρώτη του φορά, κύριε Πολύμερε. Τι του εύχεστε και τι συμβουλή του δίνετε?
3: Εντάξει, ο Ναούμης έχει εμπειρία, είναι αρκετά χρόνια πρόεδρος του σωματείου. Έχει συμπαραστάτη και τον Κώστα τον Παπαγιάννη που είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και πάρα πολλά χρόνια έχει την εμπειρία της διοργάνωσης εδώ των αγώνων. Έτσι λοιπόν αυτή η συνεργασία και η πρωτοβουλία σαν αλυτάρχης φέτος ο Ναούμης νομίζω έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά μαζί με τον Κώστα και φέραμε τους αγώνες και από αυτή την πλευρά, από την πλευρά της περιφέρειας,
0: ναι, ναι,
3: στο πάρκινγκ. Που
0: είναι κάτι καινούργιο για φέτος και βγήκαν και οι ανακοινώσεις. Το πάρκινγκ από σήμερα μέχρι Δευτέρα μεσημέρι θα είναι κλειστό, θα το χρησιμοποιεί μόνο οι ομιλοί που είναι εδώ και φυσικά τα αυτοκίνητα που έχουν σχέση με τις αποστολές.
3: Σωστά, γιατί θέλαμε να φέρουμε πιο κοντά τους αθλητές στο, ναι, στο κοινό, ναι, να το πω έτσι. Γιατί ο τερματισμός, όπως ξέρετε καλά, είναι λίγα μέτρα πιο πάνω. Οπότε νομίζω αυτή η πρωτοβουλία.
0: Είναι πιο πρακτικό σίγουρα από τον άρχοντα από τον αθλητικό κέντρο και να παίρνουν τις θέσεις τους.
3: Σίγουρα. Και νομίζω ότι θα δούμε ωραίους αγώνες.
0: Πιστεύω και εγώ, γιατί η κοπηλασία μας έχει χαρίσει πάρα πολλά ωραία πράγματα και είναι βέβαια θα μας χωρίσει πολλά περισσότερα και στη συνέχεια. Κύριε Μπούς, τα είπαμε προχθές. Για να πούμε όλες τις λεπτομέρειες, είμαστε εντάξει.
4: Καλησπέρα κύριε Νατσούλη και από μένα. Ναι, όλες οι λεπτομέρειες είμαστε έτοιμοι. Καθόλου έτοιμοι σε όλο και εκτός τύπου στο υγρό στοιχείο, αλλά και εκτός εκεί που, που σταθεύουν οι βάρκες και όλοι οι αθλητές. Θεωρώ ότι μετά από αρκετά χρόνια, γιατί εγώ θυμόμουν ως αθλητής έτρεχα σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, νομίζω ότι σίγουρα οι εποχές έχουν αλλάξει λίγο με τα αυτοκίνητα, υπάρχει μια δυσκολία και με το πάρκινγκ, αλλά νομίζω ότι οι αγώνες πλέον θα είναι πιο ωραίοι και από θέμα αγωνιστικότητας, αλλά και οι αθλητές θα μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες και από θέμα ασφάλειας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και από την Ομοσπονδία και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι αγώνες όπως ακριβώς προϋποθέτουν οι κανονισμοί, για να υπάρχουν πάνω απ' όλα ασφάλεια για τον αθλητών, αλλά και να χαρεί όλη η πόλη αυτό το
0: γεγονός, το
4: πρωτάθλημα κοπηλασίας που όλα αυτά τα χρόνια ξέρουμε να το στηρίζουμε και η Καστοριά. Ξέρουμε ότι είναι μια κοπηλατομάνα η οποία αγαπάει το άθλημα της κοπηλασίας και το στηρίζει πάντα.
0: Πραγματικά όμως, γιατί αυτό δεν είναι μια χρονιά και δύο, έχει τεράστια παράδοση σε αυτό το κομμάτι δεκαετιών πια. Και όταν κάτι γίνεται συνεχόμενα και με επιτυχία για δεκαετίες, σημαίνει πολλά πράγματα. Κώστας Παπαγιάννης, βετεράνος, Κώστα.
2: Βετεράνος, βεβαίως.
0: Και ακούραστος βετεράνος. Μια ζωή και ο Κώστας στην κοπηλασία. Από τη θέση του Αντιπροέδρου της ΕΚΟΒΣ, τι λέμε για αυτούς τους αγώνες, Κώστα?
2: Με έχουν καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο πρόεδρος, ο Βασίλης ο Πολέμερος, και ο αλυτάρχης και έφορος εθνικών ομάδων, ο Ναόμης ο Μπούσης. Εγώ δύο πράγματα πολύ συνοπτικά θα ήθελα να πω. Πρώτον, να ευχαριστήσω την Κοπηλατική Ομοσπονδία για όλη αυτή την εμπιστοσύνη που μας αναθέτει αυτό το μεγάλο, το πολύ σημαντικό, το σπουδαίο πρωτάθλημα, αναγνωρίζοντας την πολύ μεγάλη κοπηλατική μας παράδοση. Και να δώσω και τα προσωπικά συγχαρητήρια στον καινούριο αλυτάρχη πλέον, τον Ναόμη τον Μπούση, και τις ευχαριστίες μου προσωπικά. Η παρουσία του, όλη αυτή η διοργάνωση την οποία τρέχει εδώ και μήνες, έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, έχει φέρει νέα δυναμική, νέες πρακτικές, καινοτόμες. Έχουμε ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα παράπονο των προπονητών που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν εύκολα τους αγώνες όταν χρησιμοποιούσαμε το χώρο του ΔΙΝΑΚ, και έχουμε βελτιώσει επίσης σημαντικά τους κανόνες ασφαλείας. Ναι. Τα σκάφη διανύουν πολύ λιγότερη απόσταση από ό,τι στο παρελθόν. Έχουν γίνει όλες οι δυνατές προσπάθειες. Οι άνθρωποι του τοπικών αυταθλητικών σωματείων, του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς και του Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου, έχουν βοηθήσει στα μέγιστα να ετοιμάσουμε με τον καλύτερο δυνατό βαθμό επιτυχημένους για μία φορά ακόμη αγώνες, και όλοι οι συμμετέχοντες να φύγουν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι.
0: Νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Να πάω λίγο στον κύριο Πολύμερο πάλι για να πούμε μια κουβέντα. Το θέλαμε αυτό να το ρωτήσουμε για την παράκτια κοπηλασία. Mm-hmm. Πόσο όσο ανεβαίνει θα βοηθήσει και Έλληνες αθλητές? Εσείς κατάγεστε βέβαια από μια περιοχή που είστε στην θάλασσα. Ταιριάζει η παράκτια κοπηλασία στους δικούς μας αθλητές?
3: Ναι, εγώ συνηθίζω να λέω, το λέω και στους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά και στα σωματεία μας, η παράκτια κοπηλασία είναι ένα μικρό μωράκι. Είναι ένα μικρό μωράκι που προσπαθούμε τώρα όλοι μας
0: να το προσαρμόσουμε στις...
3: να προσαρμοστούμε, να του δώσουμε τροφή, να του δώσουμε αθλητές, να του δώσουμε υλικό. Έτσι λοιπόν, ως Κοπηλατική Ομοσπονδία, πριν περίπου 1,5-2 μήνες προμηθευτήκαμε τα πρώτα 10 σκάφη τα οποία θα τα χρησιμοποιούμε στα πανελλήνια πρωταθλήματα, γιατί εκεί μιλάμε για κοινόχρηστα σκάφη. Mm-hmm. Χρησιμοποιούν οι αθλητές τα σκάφη τα ίδια, απλά αλλάζουν τα κουπιά του κάθε συλλόγου. Και για την προετοιμασία της εθνικής ομάδας θα χρησιμοποιούνται αυτά τα σκάφη. Και παράλληλα, με τη μεγάλη βοήθεια του Υπουργείου Αθλητισμού, του Υπουργού του Γιάννη Ντοβρούτσι, εξασφαλίσαμε ένα κεφάλαιο 150.000 ευρώ για να πάρουμε 35 σκάφη παράκτητας κοπηλασίας μονά για έναν αθλητή. Αυτός ο διαγωνισμός που λέω ήδη τρέχει, και καλώς ο χρόνος των πραγμάτων Τέλη Οκτωβρίου με Νοέμβριο θα έχουμε αυτά τα σκάφη για να τα μοιράσουμε σε όλα τα σωματεία, έτσι ώστε να δώσουμε σε όλους τους αθλητές, όλους τους προπονητές να έχουν μια βάση, ένα σκαφάκι, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν κάποια σκάφη σε μερικά σωματεία, αλλά δεν υπάρχουν σε όλα. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε χρέος μας ως Ομοσπονδία να εξοπλίσουμε τα σωματεία, έστω με αυτό το, αρχικά με αυτό το μονό σκιφ, για να μπορούν να καλλιεργήσουν και αυτοί σιγά σιγά, να ταΐσουν όπως είπα στην αρχή αυτό το μικρό μωρό, για να στελεχώσουμε σιγά σιγά τις εθνικές ομάδες.
0: Πολύ ωραία.
3: Και να λέμε ότι μπορούμε να προετοιμαζόμαστε και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Επειδή είστε όλοι στην Εκόφινς, να σας κάνω και την ερώτηση την εξής, γιατί είχαμε πρόσφατα και την ριζική ανακαίνιση του Σχοινιά, του Εθνικού μας Κοπιτελοδρομίου. Είδαμε εικόνες, αλλά νομίζω ότι είναι σαν καινούριο. Εσείς το ξέρετε, εγώ δεν το είδα από κοντά. Με τη βοήθεια όμως ενός μεγάλου χορηγού, και το ερώτημα είναι αυτό, μιας τράπεζας της Alpha Bank, το μοντέλο Σχοινιά θα μπορούσε να το ακολουθήσουν και άλλες περιοχές, όπως εμείς που ψάχνουμε, κύριε Πολύμερε, τα υπόλοιπα παιδιά το ξέρουν, το νέο μας σπίτι στην Κοπηλασία εδώ στην Καστοριά, για το οποίο έχουμε πολύ μεγάλα όνειρα, για το κοπηλατικό μας κέντρο, είναι ένα μοντέλο που μπορεί να προχωρήσει τα επόμενα χρόνια και μετά το Σχοινιά να δούμε τράπεζες ή άλλους μεγάλους χορηγούς να μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι και να επενδύουν, και αν η ΕΚΟΦ μπορεί να παίξει ένα ρόλο σε αυτό.
3: Να σας εξηγήσω καταρχήν, το κεφάλαιο Κοπηλατοδρόμιο Σχοινιά ήταν κάτι που ως άνθρωποι της Κοπηλασίας μας προβλημάτιζε όλα αυτά τα 20 χρόνια που μεσολαβήσαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί δυστυχώς η διαχείριση του κέντρου μετά την πάυση των Ολυμπιακών Ακινήτων σαν οργανισμός πέρασε στα ελληνικά τουριστικά ακινήτα δημοσίου. Ένας οργανισμός ο οποίος έχει στη σκέπη του γύρω στις 70-80.000 ακίνητα, οπότε δεν έπεφτε και η ανάλογη
0: προσοχή
3: πάνω σε αυτό το ακίνητο που είναι μέσα σε περιοχή Natura, δεν μπορούσε να γίνει κάποια και δεν μπορεί να γίνει κάποια εμπορική δραστηριότητα, οπότε ουσιαστικά κατανάλωνε μόνο χρήματα χωρίς να αποδίδει τίποτα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι το κοπηλαδρόμιο ήταν το δεύτερο πιο ακριβό ολυμπιακό ακίνητο με 78 εκατομμύρια, γιατί κατασκευάστηκε εξ αρχής όλη η εγκατάσταση. Εμείς ως άνθρωποι της Κοπηλασίας προσπαθούσαμε, ασκούσαμε εδώ και χρόνια πιέσεις προς όλους τους υπευθύνους. Βρήκαμε την Ολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρο της Σίδερο τον Κούβελο, που αναλαμβάνοντας από πέρυσι τη διοίκηση στην Ολυμπιακή Επιτροπή μας κάλεσε και μας είπε ότι το κοπηλατοδρόμιο θα είναι μία από τις τρεις εγκαταστάσεις που θα υιοθετήσει η Ολυμπιακή Επιτροπή. Είναι λοιπόν το κοπηλατοδρόμιο, το Καλλιμάρμαρο που ήδη έχουν αρχίσει και εκεί η ανακατασκευή.
0: Και εκεί με χορηγό νομίζω το Μαρινάκι, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, και το κολυμβητήριο που είναι κάτω από το Ζάπιο, το οποίο είναι, νομίζω το έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα εκεί. Εν πάση περιπτώσει,
0: μοντέλο λοιπόν μεγάλων χορηγών.
3: Ναι,
0: και πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.
3: Να σας πω ότι γίνανε πράγματα στο Σχοινιά μέσα σε 3 μήνες, τα οποία με διαδικασίες δημοσίου ίσως να θέλαμε 2 και 3 χρόνια.
0: Όπω.
3: Και γίνανε μέσα σε 3 μήνες λόγω του ότι ακριβώς τα χρήματα ήταν από χορηγό, δεν χρειαζόταν οι διαδικασίες του δημοσίου. Και έχω για τουλάχιστον και ένα νέο το οποίο μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό. Την ερχόμενη Τρίτη στις 21 του μήνα έχουμε την παράδοση του κοπηλατοδρομίου. Το κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα από τα ακίνητα που είχαν μπει σε υποθήκη τα προηγούμενα χρόνια με την οικονομική κρίση. Έτσι λοιπόν το κοπηλατοδρόμιο είναι το πρώτο ακίνητο που θα βγει από την υποθήκη και θα περάσει πάλι στο ελληνικό δημόσιο. Την Τρίτη λοιπόν, 21 του μήνα το απόγευμα, είναι η εκδήλωση που θα γίνει η παραχώρηση από το Υπουργείο Οικονομικών, θα υπογράψει ο Υπουργός Οικονομικών και ο κ. Πιερακάκης, θα το παραχωρήσει στο Υπουργείο Παιδείας, παύλα Υπουργείο Αθλητισμού. Νομίζω και αυτό είναι μια πολύ σωστή έτσι, ενέργεια.
0: Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν στη θέση του για να λειτουργούν όπως και πρέπει.
3: Σωστά. Γιατί όπως είπα, 20 χρόνια δεν υπήρχε ούτε ουσιαστική συντήρηση, ούτε κάποιος φορέας που πραγματικά να ενδιαφέρεται για αυτό το.
0: Κάποιος. Τώρα είναι κόσμημα και πάλι.
3: Νομίζω ότι αυτό το μοντέλο θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργήσει και σε μέρη όπως η Καστοριά και παντού. Αρκεί, νομίζω,
0: γιατί όπως τον ονειρευόμαστε εμείς στην Καστοριά, το ξέρετε κύριε Πολύμερε, μιλάμε για ένα όνειρο ζωής κυριολεκτικά και μιλάμε για μια μικρή ουσιαστικά κοπηλατική πολιτεία εδώ. Το νέο κοπηλατικό μας κέντρο.
3: Σωστά είναι, απλά.
0: Στο πιο, θα λέγαμε, στην περίοπτη θέση του νομού Καστοριάς κιόλας. Στη θέση του ΔΙΝΑΚ.
3: Ναι, στο ΔΙΝΑΚ, ναι. Ελπίζω ότι θα προχωρήσει, γιατί από σε θέση που είμαι να ξέρω κάποια πράγματα και οι τοπικοί άρχοντες είναι σε...
0: Ναι, προχωράει, αλλά προχωράει με αργούς ρυθμούς. Δηλαδή θέλουμε μια επιτάχυνση όλων αυτών των πραγμάτων. Αν υπάρχει, λέμε, και ένας μεγάλος χορηγός, τα πράγματα γίνονται ίσως λίγο πιο εύκολα.
3: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε κι εμείς.
0: Σαν εκόφνηση.
3: Αν μπορούμε κάπως να βοηθήσουμε και να,
0: ναι,
3: προχωρήσουμε
0: με την επιρροή σας.
3: Με
0: την επιρροή
3: σας. Με χαρά.
0: Κύριε Μπούση, πώς το βλέπετε κι εσείς αυτό? Δηλαδή, θα μπορούσε εδώ η Καστοριά με μοντέλο Σχοινιά να προχωρήσει το νέο ΔΙΝΑΚ?
4: Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Νατσούλη, αν μπορούσε να συνεχίσει το έργο με μοντέλο Σχοινιά, αλλά σίγουρα ότι πρέπει και οι τοπικοί παράγοντες και οι βουλευτές και ο Δήμος και η Περιφέρεια να, και εμείς οι ίδιοι που ασχολούμαστε με την κοπηλασία και συνεργασία με την Ομοσπονδία, να μπορέσουμε όλο αυτό το κομμάτι του ΔΙΝΑΚ να αξιοποιηθεί. Θα είναι ένα έργο πολύ μεγάλο για την περιοχή της Καστοριάς.
0: Από τα μεγαλύτερα, νομίζω.
4: Οποίο, ναι, ίσως είναι το μεγαλύτερο, το οποίο μπορεί να αναπτύξει πολύ την περιοχή μας. Εννοείται ότι και αυτές οι κινήσεις με το μοντέλο που λέτε Σχοινιάς για από μεγάλους χορηγούς θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε στο άμεσο μέλλον, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εφικτό να βοηθήσουν τόσο μεγάλοι χορηγοί τοπικές κοινωνίες ή συλλόγους. Ως συνήθως αυτές οι μεγάλες εταιρείες νομίζω
0: θέλουν και την ανταποδοτικότητα,
4: χρηματοδοτούν, ναι, μεγάλες ομοσπονδίες και επιτυχίες όπως είναι Ολυμπιονίκες και αθλητές υψηλού επίπεδου. Όλα αυτά τα έχουμε στο νου μας και πιστεύω κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα που οι μελέτες τελειώσουν και όλα αυτά, νομίζω ότι θα κινηθούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση να βοηθήσουμε να βρούμε χρηματοδότηση.
0: Κώστα, εσύ που είσαι και μια ζωή στα πράγματα, πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα ζούμε να το δούμε?
5: Οι άνθρωποι της κοπηλασίας επισημαίνουμε συνέχεια στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους πολιτικούς εκπροσώπους πόσο σπουδαίο και πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο έργο στην είσοδο της πόλης, θα είναι η προμετωπίδα της πόλης. Με χαρά μπορούμε να ανακοινώσουμε, είμαστε σε επίσκεψη στο Δήμαρχο νωρίτερα και μας ανακοίνωσε ότι η μελέτη προχωράει πολύ καλά, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Είμαστε κοντά στη φάση της υλοποίησης. Έθεσε ένα χρονοδιάγραμμα στο 2030 για τις διαδικασίες δημοσίου και ένα τόσο μεγάλο έργο μας ακούγεται απολύτως λογικό. Όπου μετά, όταν υλοποιηθεί εκείνο το έργο, θα μπορεί να είναι, μάλιστα, ένας πόλος έτσι, και τουριστικός και αθλητικός. Όχι μόνο αθλητικός, θα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη της Καστοριάς. Βλέπουμε όλοι ότι τα παλιά τα χρόνια δεν υπάρχουν πλέον και πρέπει να κινηθούμε προς άλλες κατευθύνσεις για να μπορέσουμε πάλι να ελπίζουμε σε μια ανάταξη.
0: Τώρα, λίγο πριν να κλείσουμε, θέλω και κάτι ακόμα, γιατί αύριο είναι η προκριματική, Κυριακή είναι η τελική. Κύριε Πολύμερε, και οι υπόλοιποι βεβαίως το ίδιο ερώτημα. Υπάρχουν κάποια πληρώματα ή όμιλοι που πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω? Έχετε εντοπίσει τα παιδιά που θα είναι οι αυριανοί πρωταθλητές? Τι να δει ο κόσμος, τι να προσέξει ο κόσμος που θα έρθει για να δει τους αγώνες από κοντά και αύριο και την Κυριακή με τους τελικούς?
3: Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε φαβορί. Εντάξει,
0: γιατί είναι παιδιά ουσιαστικά.
3: Ναι, είναι μικρά παιδιά. Εντάξει, βέβαια μερικά, νομίζω 3 ή 4 παιδιά τα οποία έχουν προεπιλεγεί, ταξιδεύουν σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε από το κοπηλατοδρόμιο, γιατί έχουν προεπιλεγεί για να τρέξουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αθηνών Νεανίδων, παρόλο που είναι πιο μικρά στην ηλικία, στο Πλεόβι της Βουλγαρίας. Έτσι λοιπόν τους δώσαμε άδεια από το Σχοινιά να έρθουν σήμερα και να αγωνιστούν.
0: Ποιοι είναι αυτοί για να τους προσέξουμε? Είναι από ποιους ομίλους είναι?
3: Δεν θυμάμαι ακριβώς τα ονόματα. Είναι Καλαμαριά, νομίζω, Μαυροχώρη.
4: Καλαμαριά, Μαυροχώρη, Γιάννα και Γιάννητσα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Και τέσσερα κορίτσια, νομίζω.
4: Τέσσερα κορίτσια.
3: Αλλά ουσιαστικά εντάξει, τώρα είναι μια κατηγορία που δεν έχει φαβορί.
0: Πότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το παιδί θα πάει πολύ ψηλά? Πότε το καταλαβαίνετε, σε ποιες ηλικίες?
3: Εντάξει, συνήθως καλή μέρα που λέει από το πρωί.
0: Από το πρωί φαίνεται.
3: Εντάξει, δηλαδή ένα παιδί που μπορεί να πρωταγωνιστήσει δείχνει καλά σημάδια, χωρίς πάντα αυτό να είναι όμως ο κανόνας. Έτσι, mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε και ο Χρυσόγονος Ολυμπιονίκης, ο Στέφανος Οντούσκος, το 2016 αγωνιζόταν στην ελευθερία κατηγορία, στους Ολυμπιακούς, mm-hmm. ήταν έκτος Ολυμπιονίκης. Και μετά από μερικά χρόνια, το 2021, στέφθηκε Χρυσός Ολυμπιονίκης στο σκύφ των Βαραίων Βαρών, που είναι, ας πούμε, το πιο δύσκολο mm-hmm. αγώνισμα. Εντάξει, υπάρχουν σημάδια που βλέπουν οι προπονητές, αλλά δεν είναι πάντα και ο κανόνας.
0: Mm-hmm. Πάντως, ο κόσμος να προσέξει λίγο και τα παιδιά αμαία, γιατί και για αυτά τα παιδιά υπάρχουν ειδικές κατηγορίες και αγώνες το Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι? Πολύ σημαντικό κατηγορία.
3: Ναι, έχουμε τα παιδιά αμαία στις κατηγορίες επίδειξης,
0: ναι.
3: Όπως και τους μάστερς.
0: Και τους μάστερς, βέβαια.
3: Οι οποίοι είναι κάτι το οποίο υπήρχε σε πιο παλιά χρόνια, κάπου ατόνισε, αλλά τώρα με την τωρινή διοίκηση αποφασίσαμε από πέρυσι να ξαναεπαναφέρουμε και την κατηγορία των μάστερς. Σιγά σιγά έτσι αρχίζουν και οργανώνονται, γιατί πιστεύουμε ότι δικαίωμα στον πρωταθλητισμό έχουν και τα παιδιά mm-hmm. με ειδικές ανάγκες, αλλά και οι μάστερς οι οποίοι θέλουν να μείνουν κοντά στο άθλημα.
0: Πολύ ωραία. Τι άλλο θα ζήσουμε από πλευρά Σκοπηλασίας για τη φετινή χρονιά, παιδιά? Ποια είναι τα μεγάλα ραντεβού της Σκοπηλασίας από εδώ και πέρα?
3: Λοιπόν,
0: ή ο Ναούμη ή όποιος, ή ο Κώστας ή εσείς, κύριε Πολυμερίδη.
3: Ναι. Λοιπόν, χρονολογικά, τώρα μεθαύριο στις 19 του μήνα φεύγει η ομάδα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 στο Duisburg της Γερμανίας. Αρχές Αυγούστου έχουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών στο Βαρέζε της Ιταλίας με τη μεγάλη μας ομάδα. Uh-huh. Μια εβδομάδα ακριβώς μετά έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων ανίδων στο Πλόβι της Βουλγαρίας, που είναι υπεύθυνος εδώ ο Ναούμης Ομπούσης, φόρος, και θα είναι και αρχηγός αποστολής. Στο Duisburg, ξέχασα, είναι ο Κώστας ο Παπαγιάννης, μεθαύριο. Και στη συνέχεια έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το μεγάλο μας πρωτάθλημα των ανδρών γυναικών στο Άμστερνταμ, τέλη Αυγούστου. Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 23 στην Κρούσβιτζα της Πολωνίας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Και δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου έχουμε το Βαλκανικό πρωτάθλημα πάλι στη Φιλιππούπολη της mm-hmm. Βουλγαρίας. Mm-hmm. Εδώ να πω ότι εμείς 12 Αυγούστου θα κάνουμε τις προκρίσεις για το Βαλκανικό κάτω στο Σχοινιά. Ωστόσο, η Βαλκανική ομάδα, που θα είναι γύρω στα 45 άτομα, θα καταλύσει για μια εβδομάδα περίπου εδώ στην Καστοριά να κάνει την
0: προετοιμασία.
3: Φάση προετοιμασίας της και με το καλό να ταξιδέψει για τη Βουλγαρία.
0: Και από το κοινό έχουμε μια ερώτηση για τον κύριο Πολύμερο. Ποια Καστοριανά παιδιά βλέπεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους επόμενους?
3: Καστοριανά παιδιά, εντάξει.
0: Εννοούμε και Μαυροβινά και Καστοριανά, έτσι.
3: Ναι, τώρα δεν θέλω να. Τώρα μπορώ να θυμηθώ τα παιδιά, αλλά με συγχωρήσουμε, είναι ο Κωστάρας που είναι από τον ναυτικό μήλο. Κωστάρας και Παπαθωμάς.
0: Από Καστοριά.
3: Από τον ναυτικό μήλο Καστοριάς. Ο Χολόπουλος και η
4: Παπαδημητρίου.
3: Και η Παπαδημητρίου από το,
0: Μαυροχώρι.
3: Από το Μαυροχώρι.
0: Είναι παιδιά που μπορεί να φτάσουν ψηλά, έτσι.
3: Ναι, ναι. Και εντάξει, τώρα μπορεί να υπάρχουν, μην αδικό, αλλά αυτά τα παιδιά έτσι είναι που μου έρχονται πρώτα στο μυαλό.
0: Στο μυαλό. Ωραία. Πριν κλείσουμε, την ευχή σας για τους αγώνες και για το καλοκαίρι που έρχεται και είναι μπροστά μας. Κώστα. Και την πρόσκλησή σου, βέβαια, για τον κόσμο να έρθει να δει τους αγώνες από κοντά.
5: Ναι, ευχόμαστε να διοργανωθεί και πάλι ένα καλό, ένα πετυχημένο πρωτάθλημα, να μείνουν ευχαριστημένοι όλοι οι φιλοξενούμενοι, και καλοκαίρι στην Κοπηλασία μετά δεν υπάρχει, η προσπάθεια συνεχίζεται. Έχουμε την ομάδα κάτω των 23, ναι. Έχουμε την ομάδα των κάτω των 19 εφήβων και νεανίδων. Παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η αγωνιστική χρονιά τελειώνει τον Οκτώβριο.
0: Έτσι, έτσι.
5: Οπότε διακοπές και χαλάρωση δεν υπάρχει. Η προσπάθεια συνεχίζεται διαρκώς.
0: Ωραία. Ναούμη.
4: Εγώ τέλος, κύριε Νατσούλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Δήμο και την Περιφέρεια, τον Δήμαρχο τον Γιάννη Κορετζίδη και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Στάθη Βασιλιάδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Καστουριάς Δημήτρη Σαββόπουλο για όλη αυτή την προσπάθεια, όλα τα τελευταία χρόνια που έχουν δείξει για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές ώστε να μπορούμε να φιλοξενούμε τέτοιου διοργανώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κτηματική υπηρεσία της Καστουριάς, η οποία μας παραχωρεί το χώρο του πάρκινγκ και μας έδωσε την σύμφωνη γνώμη για να διεξάγουμε τους αγώνες στο χώρο της λίμνης. Τον φορέα διαχείρισης λίμνης, η οποία με τη σύμφωνη γνώμη του μπορούμε να συμμετέχουμε και να διοργανώνουμε τέτοιου είδους αγώνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΤΑ Καστουριά για τις σκηνές που μας έχει στήσει για να μπορούν τα παιδιά
0: για όλες τις ανάγκες διοργάνωσης.
4: Τον Ερυθρό Σταυρό για την υγειονομική κάλυψη των αγώνων και τον γιατρό, τον κύριο Τσαούση, για την
0: φροντίδα
4: για την κάλυψη γιατρού στον αγώνα. Και τέλος θέλω να καλέσω όλη την Καστοριά να έρθει να χειροκροτήσει όλα τα παιδιά που είναι μικρής ηλικίας να αγωνιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα και να τα χειροκροτήσουμε, και όσο για αυτό που είπατε, ποια παιδιά θεωρείτε ότι είναι ταλέντα ή μπορούν να συμμετέχουν στην επόμενη Ολυμπιάδα, αυτό για μένα είναι λίγο άγνωστο, γιατί σήμερα ένας αθλητής ο οποίος φαίνεται ότι έχει ταλέντο, αν δεν προσπαθήσει, αν δεν προπονηθεί, αν δεν αλλάξει
0: θα μείνει ταλέντο.
4: Ναι. Οπότε,
0: και έχουμε παραδείγματα και στον ομό μας.
4: Οπότε κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Κάθε αθλητής πρέπει να κοιτάει τον στόχο που έχει το πιο κοντινό και να το πιο απομακρυσμένο να το αφήνει για το τέλος. Είναι σημαντικό τα παιδιά να είναι κάθε μέρα στον αθλητισμό, να προπονούνται. Όσο βελτιώνονται, τόσο θα έρχονται και επιτυχίες. Και να σας ευχαριστήσω και εσάς για τη φιλοξενία για άλλη μια
0: φορά. Να είστε καλά. Κύριε Πολύμερε, κλείνουμε με εσάς.
3: Με έχουν καλύψει και οι δύο. Εγώ θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Καστοριά, σε όλους τους φορείς που πολύ σωστά αναφέραν και οι δύο, και να έρθετε να δείτε τις προσπάθειες των παιδιών, γιατί αυτή η ηλικία είναι μια ηλικία η οποία τα παιδιά έχουν ανάγκη να ακούσουν το χειροκρότημά μας και το
0: είναι πράγμα. Προφανές αυτό.
3: Να δείτε τους αγώνες. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία στους αγώνες μας και πολλοί κόσμος κερκίδες και στην παραλία γενικότερα. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας και ερχόμαστε ουσιαστικά για τον επίλογο σε λίγο.
6: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Ήδη έχει πάει 30,5 η θερμοκρασία. Ανεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία και σήμερα μια πολύ ζεστή μέρα. Μια προσφορά τα Όβιν Παπαβασιλείου.
6: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
7: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα 20 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ Καστοριάς. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.
8: Από

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι Κούπες. Ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία, μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο το νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
5: Antennas FM 93,6.
6: Εδώ είμαστε και πάμε για επίλογο. Δεν θα προλάβουμε να έχουμε, γιατί είχαμε κανονίσει και με τον κύριο Κατσαρό σήμερα.
7: Καλά.
6: Οπα. Ήταν δύσκολο, βέβαια. Αλλά...
7: Ποιο κύριο Κατσαρό από όλους?
6: Τον πρόεδρο τον προπονητή της Καστοριάς. Για να σχολιάσουμε.
8: Κύριε, κάτσε μέχρι τις 2.30. Τι αγχώνεσαι?
7: Εγώ δεν μπορώ.
6: Φωνάζει ο Μπουτζίκας.
7: Λοιπόν, και γρήγορα πάω Αγκίστρι, στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών. Επαναλαμβάνω ότι τα παιδιά μας γυρνάνε την Τρίτη από τις διακοπές τους. Μέχρι τότε το Αγκίστρι θα είναι κλειστό. Πάνε να φορτίσουν μπαταρίες για να έρθουν και να μας δώσουν ξανά τον καλύτερό τους εαυτό, το 100% τους. Κάνουν τις βουτιές τους, φαντάζομαι, τώρα και μας ακούνε. Επιστρέφουμε Τρίτη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, φυσικά το Αγκίστρι στη Νότια Παραλία. Και τηλεφωνικά στο 29 747.
6: Από ένα ρεφρενάκι να ακούσουμε για τα τραγούδια που έχουμε δικήσει στην Έλενα.
7: Με έχετε δικήσει πάρα πολύ και οι ακροατές που ζητάνε σε μένα τραγούδια θα σταματήσουν
6: Πασχάλης
7: να ζητάνε.
6: Πασχάλης Τερζής, μόνος κάνω σκέψεις
7: κάτσε
6: βραδινές.
7: Τώρα να πω και την αφιέρωση, να τη βρω ένα λεπτό.
6: Τι κάνεις την αφιέρωση?
7: Γιατί ήταν και αφιέρωση, είναι όλα δικά μας τραγούδια κιόλας, δηλαδή.
6: Έτσι, μπράβο.
7: Αφιερωμένο από Τρυφάρα Μάτια μου σε Δαμιανό και Βασίλη Κουμπίδη.

0: Είπαμε τα ρεφρενάκια για να τα ακούσουμε και τα άλλα. Πάμε σε Φουρέιρα, Έλενα.
1: Ελένη Φουρέιρα, η αγάπη από την Αθήνα το ζήτησε.
0: Το Τζάκι Ωε.
1: Καινούριο. Αυτό που είπε στα MAD VMA.
0: Α, μάλιστα. Οπότε πάμε να δούμε. Α, το είπε στα MAD VMA.
1: Ναι.
0: Γιατί τα λες VMA. Ναι.
1: Video Music Awards.
0: Α, είναι τέτοιο πράγμα. Όπως το τραγούδισε εκεί, θα τα ακούσουμε.
1: Ναι, δεν έχει
0: τίποτα. Τα χειροκροτήματα είναι για τη Φουρέιρα.
1: Είναι για τη Φουρέιρα.
0: Πάμε, αγάπη. Τζάκι Ωε.

0: Φαντάζομαι θα το πει και αυτό στο River, Χέλενα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Βέβαια, έχουμε μεγάλη έτσι περιέργεια να δούμε και πώς θα εμφανιστεί. Γιατί η Φλέιρα
1: είναι σε όλο.
0: Είναι μια εκρηκτική τραγουδίστρια με τεράστια σκηνική παρουσία. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια που ξεσηκώνει και η εμφάνισή της.
1: Λοιπόν,
0: με τι θα εμφανιστεί, μήπως με αυτό που εμφανίστηκε στα VMA.
1: Μπορεί.
0: Αν εμφανιστεί με αυτό, παιδιά, θα καούν καρδιές στον Εστόριο.
1: Λοιπόν, σας είπα τι έχουμε για σήμερα. Πάμε να σας πω λίγο τι έχουμε και Σάββατο Κυριακή. Σάββατο αύριο έχουμε θέατρο σκιών Αγάπιους Αγαπίους στον Εστόριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γράμμου. Έχουμε τα αποκαλυπτήρια της Λύρας, τριών μέτρων στήθη ποταμία, παρουσία της Βούλας Πατουλίδου. Και Γλέντι μετά με Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, Λύρα, Χάρη Αθανασιάδη κτλ. Ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου αύριο στο Χιλιόδεντρο, η παιδική παράσταση που σήμερα θα είναι στο Τυχιό στις 8.30. Δημήτρης Ζερβουδάκης και Βασίλης Καζούλης αύριο στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Έχουμε γιορτή πατάτας με μουσικό ηχόχρωμα βέβαια αύριο επίσης στους Αμπελόκηπους. Έχουμε το ετήσιο μνημόσυνο του καπετάν Γέρμα επίσης αύριο. Mm-hmm. Να λέμε και αυτά. Και έχουμε και παραδοσιακό Γλέντι στη Λιδιά.
0: Μάλιστα, αυτά για αύριο.
1: Αυτά για αύριο και για την Κυριακή τώρα. Θέατρο σκιών Αγάπιου Αγαπίου στο Κρανοχώρι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γράμμου. Ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου, η παιδική παράσταση πάει νέο οικισμό στις 8.30. Έχουμε το Γλέντι στον Προφήτηλία που τα λέγαμε και προηγουμένως. Έχουμε και τη Λευκή Νύχτα των Ελληνοαμερικάνων.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Και συνεχίζονται και οι εκδηλώσεις του Κωνσταραζίου.
0: Είπες και για Προφήτηλία βέβαια. Ωραία, πολύ ωραία. Τελευταίο για σήμερα.
1: Επιλογή Δαβίδ.
0: Αγάπη του καλοκαιριού με το ζιγ-ζακ. Στέλνει, τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ανυπομονούμε να φύγουμε.
0: Εδώ υπάρχει ένα αίσθημα μεγάλο.
2: Εδώ ερωτευμένος είναι ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε.
3: Βραδιές του Αυγούστου.
1: Όπω, βραδιές του Αυγούστου θα ζήσουμε.
0: Αυτές ονειρεύεται η Έλληνα. Βραδιές του Αυγούστου.
1: Πότε θα πάει μία Αυγούστου.
0: Μία Αυγούστου. Μας φεύγει τα σέτα.
4: Καλά κάνει, εδώ κάτσε.
0: Ένα παρεφή, μόνο θα μείνω πάλι.
2: Θα έρχομαι.
0: Μπράβο, ρε
1: Στράτο. Πού είναι ο Στράτο? Γιατί κάθεσαι απ' έξω, Στράτο. Σου φέρει καρέκλα.
4: Σαν τέτοιο να πούμε.
0: Α, ήρθε.
4: Για ποιον έγραψε το σχόλιο, θα μα πει, κύριε Χρήστο.
0: Ξέρω εγώ. Είναι πολύ μυστήριο το σχόλιο. Ποιο είναι ο σταυλίτη, κύριε. Κύριε Στράτο, εσεί όταν μπαίνετε στο γήπεδο, πληρώνετε εισιτήριο ή παίρνετε τζάμπα?
5: Εγώ.
0: Ναι,
5: γιατί να πληρώσω εισιτήριο?
0: Γιατί να πληρώσει?
5: Ναι.
0: Γιατί οι άλλοι πληρώνουν, είναι κοροϊδά.
5: Εντάξει, εγώ. Λίγο προσφέρω στην ομάδα εγώ με όλα αυτά.
0: Α, έτσι το πας με ανταλλαγή προϊόντων.
5: Είμαι βοηθός του υπεύθυνου τύπου της ομάδας. Βοηθός,
0: υπεύθυνου τύπου.
5: Του πρώην,
4: άρα είναι και αυτός πρώην. Άρα φέτος θα πληρώνει, πες το να.
0: Άρα θα πληρώνεις.
5: Κάποιο μέλος της διοίκησης γλίτωσε από δύο κοπριές.
4: Είναι πιο μέλος, είπα. Πιο μέλος.
1: Δεν λέει. Βάλτε το νου σας να δουλέψει τώρα.
4: Ανοίγω βίντεο.
0: Ρίχνει τις βόμβες και φεύγει.
1: Άντε για, drop the mic.
4: Ποιος λες να είναι, κύριε Χρήστο?
0: Δεν ξέρω.
1: Πάει ο Στέργιος.
4: Εγώ ξέρω.
5: Καλό Σαββατοκύριακο και όλοι οι δρόμοι τη Δευτέρα οδηγούν στον αγαπημένο μου απόσκηπο. Με χάλκινα ηχοχρώματα.
0: Άρα χάλκινα.
4: Να πω, κύριε Χρήστο, ή όχι, ό,τι πεις εσύ?
0: Όχι, δεν θα
4: πεις. Δεν θα πω, εντάξει, θέλω.
0: Αφού δεν θέλει να πει ο κύριος. Λοιπόν. Αν και πιστεύω ότι στο τέλος πάλι θα αγαπήσουν.
4: Καλά, δεν το συζητάτε αυτό, δεν είναι σίγουρο.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα το πολύ αυτοί θα είναι πάλι και οι δύο αγκαλιά.
4: Έτσι.
1: Και θα λένε πόσο προσφέρει ο ένας και ο άλλος.
0: Α, μπράβο.
4: Μίλησα με τον άλλο κύριο.
0: Ότι λύθηκαν.
4: Μίλησα με τον άλλο κύριο.
0: Μίλησε με τον.
4: Δεν γνωρίζει κάτι, μου είπε.
0: Αλήθεια,
4: δεν έχω κατηγορήσει, λέω, ποτέ.
0: Ξέρεις τι θέλω να
1: κάνω.
0: Εκτός
1: αν δεν πηγαίνεις στο πρόσωπο του νου μας.
0: Θες να κλείσω την εκπομπή και να τον πάρουμε με ανοιχτή ακρόαση?
1: Όχι.
0: Να λύσουμε τη διαφορά μας.
1: Όχι. Θέλουμε να φύγουμε.
4: Όχι.
0: Ωραία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, περάσαμε πολύ ωραία, πήγε 2-2.
0: Πολύ ωραία. Οπότε, με αγάπη του καλοκαιριού, έρχεται ο Γιάννης.
1: Γιάννης.
0: Μπουτζίκας.
1: Είναι και σήμερα Μπουτζίκας,
0: δεν είναι, παιδιά?
1: Μπουτζίκα!
0: Είσαι
1: εδώ, ρε. Και έρχεται όλο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Κοσμάς Κατραμάδος, Έλενα Γαβρεσέα, Κώστας Σιτόπουλος, Ξένια Γκάλη και φυσικά η δικιά μας αγαπημένη Κάλη Ακύρου. Για να σας κρατήσουμε παρέα όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Από το Στέργιο, από το Στράτο, από μένα, τον Δασέτα και την Έλενα.

0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφη», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζει τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: My name is Benson Boone.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Benny Benassi με Matt Sassari, Marshmello και Coley Ray. Επίσης θα πάμε 33 χρόνια πίσω στο 1993 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Benson Boone και The Time of My Life.

Αυτός ήταν ο ολοκένουργιος Benson Boone, The Time of My Life, και πέρσι το καλοκαίρι ο Benny Benassi έβαλε φωτιά στα ραδιόφωνα της χώρας μας με το remix που είχαν κάνει τρενάκρια στο Hit My Heart. Ένα remix που ακούμε ακόμη και σήμερα. Ο θρυλικός παραγωγός αναμένεται να κάνει το ίδιο και φέτος με το Every Single Day. Η αρχική εκτέλεση είχε βγει στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και στα φωνητικά ήταν η Dani. Πριν από λίγες ώρες έγινε διαθέσιμη καινούρια version, η οποία είναι σε συνεργασία με τον Massa Sari και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Ήταν το αγαπημένο στο New Music Show Awards από Σιζέλ και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Τελικά κάποιες φορές οι διασκευές τραγουδιών στη γλώσσα μας δεν είναι πάντα τόσο κακό πράγμα, αφού λόγω της ελληνικής εκτέλεσης μαθαίνει ο κόσμος την αυθεντική. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του Μάριο Φαργέτα, όταν το I Will Rise Again έγινε Ξέρω Τι Ζητάω από τις High Five και έτσι πολύ αγάπησαν και την αρχική βερσιόν. Ο Ιταλός δημιουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός ήταν γνωστός και ως Get Far, αλλά με το συγκεκριμένο track έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχω

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
12: Αντένες FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος. Το New Music Show σήμερα Παρασκευή με ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις καλοκαιρινές επιτυχίες όπως αυτή εδώ από RG, Μεντούζα και Πολιάνα. Ήταν το Μελωδία. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 17 Ιουλίου 2019 το Chasing Cars των Snow Patrol ανακηρύχθηκε ως το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις στην ιστορία του ραδιοφώνου της Βρετανίας. Είχε συμπεριληφθεί στο τέταρτο άλμπουμ τους Eyes Open, έμεινε στο chart για μέτρητες εβδομάδες και ήταν το 14ο πιο εμπορικό σίγγλ το 2006. Παρόλο που δεν ανέβηκε ποτέ στο νούμερο 1. Πριν το ακούσουμε, απλά να σας αναφέρω ότι στο νούμερο 2 ήταν το I Got a Feeling των Black Eyed Peas και στο 3 το Happy του Pharrell Williams. Θυμούμαι σε σήμερα το Chasing Cars στο New Music Show.

Νέο σύγκλι για τον Felix Yen και τον Omar Rudberg ήταν το Siren στο New Music Show και το For Your Love τώρα είναι ένα super funky groovy track από τον Ricky Rocco. Η δουλειά του παραγωγού ξεκινάει από την δεκαετία του 90 όταν συνεργάστηκε με ονόματα όπως ο Alex Natal και η αδερφή Visnandi. Μαζί δημιουργήσαν μερικές από τις πιο επιτυχημένες παγκόσμιες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς όπως τον Alex Party και τον Living Joy. Το καινούργιο του σύγκλι είναι ένα feel good hit και θα τον επαναφέρει σίγουρα στα charts. Τελευταία νέα κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα DJ Rebel και Lie to You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες την Δευτέρα. Την ίδια ώρα

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφη», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: καλό μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Στη γιορτή του προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα 20 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ Καστοριάς.
6: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
7: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
6: Εθελοντισμός.
7: Συντονισμός.
6: Συνεργασία.
7: Αλληλεγγύη.
6: Ασφάλεια.
7: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
6: Ασκήσεις ετοιμότητας.
7: Έρευνα και διάσωση.
6: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
7: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και

0: ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία, μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο το νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
6: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
7: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Αντένες Radio.
9: Music and Stars with Michael.
8: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με το Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
10: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Τη γιορτή του προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα 20 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες στις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Antennes FM 93,6.

Είναι επιτυχία. Την ακούς στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Prey. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο Bono των YouTube το 2013, σαν σήμερα. Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και

0: ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία, μια πράξη προσφυγής.

0: Φοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η Μονάδα Πολιτικής Προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένας 936. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.
1: Νούμερο 1 στις επιτυχίες.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες. Και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
5: Ο Μιχάλης Σαοσόπουλος στον Αντένες Radio.
6: Music and Stars with Michael.
5: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαοσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατή.

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Radio. Me gusta.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Τώρα Antennas. 11.
1: Ο Μιχάλης Σαοσόπουλος στον Antennas Radio.
2: Music and Stars with Michael.
1: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαοσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9